0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σχετικά με τον αριθμό 12, ίσως να έχει να κάνει με τα πλατωνικά στερεά. Ποια πλατωνικά στερεά, που εγώ, ας πούμε, εγώ διαβάζω βιβλίο μόνο αν έχει εικόνες.
2: Έχει εικόνες το πλατωνικό στερεό.
1: Ναι, να το πάρω.
2: Γκούγκλαρε τώρα. Κυρτό κανονικό πολύεδρο, το οποίο όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα και όλες οι πολυεδρικές γωνίες είναι ίσες. Είναι το τετράεδρο, ο κύβος που είναι το κανονικό, το εξάεδρο, το οκτάεδρο, δωδεκάεδρο. Να, εδώ και Google και
1: Wikipedia. Και ένα δεκάευρο τώρα να σου δώσω για να σταματήσεις να μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Περισσότερο πρίξιμο αύριο το πρωί στις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
2: Καλή απάντηση.
1: Και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Θα την πω και την απάντηση για το φαγόσιμο, το οποίο είναι τόσο έτσι, αποδεκτά παγκοσμίως, που 9 στους 10 σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι τους αρέσει και το αγαπάνε. Και η σωστή απάντηση η οποία βρέθηκε είναι το popcorn. Άσε να το πω, μου λες να το λες και πριν τελειώσω το λες εσύ.
2: Ναι, το πάει επίτηδες, γιατί και εσύ θέλεις να βάλεις το πρίξιμο. Επίτηδες, και καλά, εγώ
1: κάθε μέρα επίτηδες το κάνεις.
2: Ναι, επίτηδες.
1: Όταν το κάνεις κάθε μέρα επίτηδες.
2: Ναι,
1: ναι, το κάνεις επίτηδες. Αυτό θέλω. Έχεις δίκιο. Δεν είναι τυχαίο, το κάνεις επίτηδες.
2: Εντάξει, και αύριο θα επιστρέψουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σχετικά με τον αριθμό 12, ίσως να έχει να κάνει με τα πλατωνικά στερεά. Ποια πλατωνικά στερεά? Από εγώ, ας πούμε, εγώ διαβάζω βιβλίο μόνο αν έχει εικόνες.
2: Έχει εικόνες το πλατωνικό στερεό.
1: Έχει, ναι, να το πάρω.
2: Γκούγκλαρε τώρα. Κυρτό κανονικό πολύεδρο, το οποίο όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα. Και όλες οι πολυεδρικές γωνίες είναι ίσες. Είναι το τετράεδρο, ο κύβος που είναι το κανονικό, το εξάεδρο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο. Να, εδώ και Google και
1: Wikipedia. Και ένα δεκάεδρο τώρα να σου δώσω για να σταματήσεις να μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πες αυτά που μου λέγεις εκτός αέρα.
2: Τι σου λέγα εκτός αέρα. Και όλες τώρα από ώρα και την μεταφορά χρημάτων.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τη διάβασα όλη την είδηση, αλλά διάβασα έναν τίτλο που λέει ότι έστειλε χρήματα σε φίλο, κατά λάθος, τα πήρε πίσω, αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Και η επιστροφή δεν σβήνει, λέει, τη φορολογική υποχρέωση. Δηλαδή, η επιστροφή των χρημάτων από τον φίλο στον άλλο φίλο που έγινε κατά λάθος. Σου περνάω, αγόρα, παιδί μου, 15 χιλιάρικα, έτσι.
1: Α, κατά λάθος.
2: Κατά λάθος, ναι, γιατί η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Έχεις 15 χιλιάρικα.
2: Όχι, δεν έχω, αλλά πες ότι είχα.
1: Ωραία.
2: Και στα περνάω κατά λάθος.
1: Ποια είναι η Μαρία Κωνσταντακάκη που θες να της δώσεις 15.000 ευρώ.
2: Ρε φίλε, σου είναι να σου μεταφέρω 150 ευρώ. Και σου μεταφέρω. Το έχω κάνει στη ΔΕΗ. 150 ευρώ, μετέφερα 1.500 ευρώ στη ΔΕΗ κατά λάθος. Έβαλα ένα μηδενικό παραπάνω. Έκανα ένα λάθος, έναν αριθμό του αφημί.
1: Σκράπας και στα μαθηματικά.
2: Σκράπα στα μαθηματικά επειδή έκανα ένα λάθος. Σε ένα μηδενικό.
1: Βεβαίως. Να πληρώσει λοιπόν τη φορολογία, να την πληρώσει γιατί είσαι σκράπα.
2: Και σου λέω ότι για να ακυρωθεί αυτό ο φόρο, πρέπει, ενώ η μεταφορά γίνεται τσακ-τσακ με ένα διατραπεζικά, με ένα κλικ, α πούμε, πρέπει να πάει στο δικαστήριο, να υπάρχει δικαστική απόφαση, δικηγόρη, έξοδο κτλ.
1: Γιατί στην ουσία είναι η τιμωρία σου που είσαι σκράπα, που δεν κοιτά τα μηδενικά, που αύριο μεθαύριο μπορεί να πέσει στο
2: δικαστήριο. Πώ δεν κοιτά τα μηδενικά, να βλέπω ένα μπροστά μου. Εμάστε,
1: γιατί είστε σαν νεύρα,
2: εγώ έχω νεύρα.
1: Τελικά δεν πέρασε ωραία χωρίς εμένα.
2: Είπα ότι έγινε ένα λάθος. Μια φορά μετέφερα 150 ευρώ αντί για 150, 1500.
1: Σκράπας.
2: Και είμαι σκράπας στα μαθηματικά. Που μπορεί και να είμαι, αλλά από αυτό κρίνεται.
1: Και έχεις και νεύρα, είσαι και ο νευρικός σκράπας. Δηλαδή τουλάχιστον ηρέμησε τα νεύρα σου. Να είσαι ένας μιλίχιος σκράπας. Να λένε, ρε παιδί μου, το παιδί αυτό είναι σκράπας.
2: Αλλά είναι καλό παιδί.
1: Τώρα θα λένε ότι είναι και υστέρο. Εντάξει, είναι ωραία αυτά. Έλα, προχώρα.
2: Πού να πάω, δεν ξέρω. Είμαι και σκράπα στις κατευθύνσεις. Δεν τα βλέπω καλά. Μου λες δεξιά και εγώ πάω αριστερά.
1: Α, εγώ το παθαίνω αυτό. Αλλά είναι θέμα, δεν είναι αυτό. Ξυπνάδες, μην ανησυχείς.
2: Όχι, ό,τι παθαίνεις εσύ είναι μια άλλη, είναι ένας άλλος τομέας.
1: Ακριβώς.
2: Ό,τι παθαίνω εγώ είναι θέμα επειδή είμαι βλάκας.
1: Ακριβώς. Τι δεν το έχεις πιάσει το νόημα τελικά. Την έκτη χρονιά.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σε πάω εκεί πέρα πάνω στη Βέρεια, ελαδάρα.gr.
2: Ραβανή, ωραία η Βέρεια. Ραβανή, ρε.
1: Πολύ, ραβανή και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, θα σου πω πώς διαβάζω την είδηση. Αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών Βέρεια στην Ημαθία έγινε αυτό. Πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής. Παλιά είδηση, αλλά εγώ τώρα ξέρω επειδή έλειπα μια εβδομάδα, λέω τις παλιές ειδήσεις.
2: Καλά κάνεις.
1: 17/7.
2: Δεν την έχω ακούσει.
1: Έρευνα στα κημητήρια.
2: Μάλιστα. Άρα κάποια πληροφορία θα είχαν.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είναι ότι πηγαίνουν από χόμπι κάθε Παρασκευή στα κημητήρια.
1: Όχι. Και εκεί πέρα λοιπόν, σε έναν τάφο, εντόπισαν όχι καρβουνάκι, όχι λιβανιστήρια.
2: Όχι
1: την ωραία φωτογραφία.
2: Σε τάφους και ακτές.
1: Αλλά ναρκωτικές ουσίες, κάναβη, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας.
2: Ωραία κρυψώνε.
1: Ναι.
2: Κάτσε, ο τάφος δεν είχε. Ο τάφος ήταν αγορασμένος, αλλά άδειος, φαντάζομαι.
1: Όχι, ήταν συγγενικού προσώπου αυτόν που πιάσανε.
2: Α, είχε και το φέρετρο μέσα.
1: Ή το είχε, βέβαια. Ναι.
2: Και, άρα εκπλήρωσε το σκοπό του, τον πρωταρχικό.
1: Ναι.
2: Το να φιλοξενήσει δηλαδή τον νεκρό.
1: Ο 36χρονος λοιπόν συγγενής του αποθανόντα συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
2: Α,
1: αλλά εγώ σκέφτομαι. Μισό λεπτό.
2: Πώς τα
1: είχε κρύψει εκεί, ή μήπως ο αποθανόντας ήταν μερακλής
2: και τα ήθελε μαζί του.
1: Ναι.
2: Τελευταία μου επιθυμία. Πώς λένε ρε παιδί, παλιά οι Φαράω, γι' αυτό κάνανε και τις πυραμίδες. Βάζανε μέσα όλη την περιουσία, έτσι.
1: Φυσικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Άλλος σου λέει, βάλε μου έναν οβολό να με περάσει ο Άδης απέναντι. Ο άλλος είπε, βάλε μου δύο σκόνες γιατί θέλω να πάω χάι.
1: Πρόσφατα διάβαζα σε έναν έτσι πρίγκιπα από εκεί κάτω Αίγυπτο μεριά, μέσα στον τάφο του είχαν βρει ένα αυτό που θεωρείται το πρώτο προφυλακτικό. Ήταν ένα πράγμα σαν.
2: Τι το ήθελε.
1: Το ήθελε, θεωρώντας, γιατί θεωρούσαν αυτοί ότι συνεχίζουν τη ζωή τους, οπότε τον πήγαν εξοπλισμένο.
2: Να τη συνεχίσει με ασφάλεια. Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν. Και γιατί... εκεί σου λέει ο άνθρωπος, ο 36χρονος.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι εδώ σου λέει υπάρχει μεταθάνατο ζωή, παιδιά, προφυλακτικά να πάρω.
1: Ρε παιδί μου, σου λέει, μα γιατί τους δίνανε και όλα αυτά που τους δίνανε. Βάζανε τα χρυσάφια, βάζανε, έχουν βρεθεί σπόροι από καρπούς.
2: Ναι.
1: Τους δίνανε γιατί θεωρούσαν ακριβώς ότι συνεχίζεται η ζωή.
2: Άρα ο εν λόγω εδώ τώρα τι, υποστήριξε ότι μου τα έχει ζητήσει.
1: Όχι, δεν υποστήριξε, αλλά θα μπορούσα να πάω εγώ υπερασπιστική γραμμή του και να του πω αυτό θα πούμε και θα έχουμε επιτυχία.
2: Θα σε βγάλω έξω. Θα σε βγάλω έξω από τον τάφο. Τον μεταφορικό που θα σε βάλουν σε ένα κελί, α πούμε. Μπράβο. Ναι, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία κρυψώνα, πότε θα ξαναβώ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, δυνατή κρυψώνα.
1: Ναι, ωραία κρυψώνα, αρκεί να έχει μόνο φίλου. Να μην είσαι εκδοχή, γιατί κάποιο τον κάρφο
2: έχει γεννήσει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδάει.

0: Αέρος Ραμαζότη, ουνάτιμο τυπάτσε, Λάουρα Μπράνιγκαν, self-control, πρωινό Τρίτης, 28 Ιουλίου, easy breakfast, λίγα λεπτά μετά τις 6.30, καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Buongiorno, τι κάνετε, πώς είσαστε, τι κάνεις μωράκι μου?
0: Καλά είμαι, εντάξει.
1: Αποφάσισα σήμερα να έχω ειρήνη.
0: Ειρήνη.
1: Ειρήνη, μαζί σου.
0: Για πόση ώρα?
1: Θέλω να βγάλουμε όλη την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Να μιλάμε μιλήχια ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Να με σπάμε.
0: Έχει πάρει αρντάνα, ας πούμε.
1: Το νευρικό σύστημα, ναι, του άλλου νου.
0: Ναι.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, να δείξουμε ότι είμαστε αγαπημένοι και ενδεχομένως να έχουμε και μια μικρή στεναχώρια που τελειώνουμε αυτή τη βδομάδα. Πώς φαίνεται.
0: Πρώτον.
1: Ναι.
0: Το να δείξουμε ότι είμαστε αγαπημένοι δεν χρειάζεται. Είμαστε αγαπημένοι, ακόμη,
1: ναι,
0: και μαλώνουμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο ποιο ήταν, να δείξουμε ότι.
1: Είμαστε στεναχωρημένοι που τελειώνουμε.
0: Εντάξει, μην έχουμε και υπερβολικές απαιτήσεις. Έτσι.
1: Μα να σου πω.
0: Αυτή η εκπομπή είναι αληθινή.
1: Εννοείται ότι αγαπημένοι.
0: Αν έχουμε κάτι δηλαδή.
1: Όμως.
0: Είναι η αλήθεια μας.
1: Λατρεύουμε να σπάμε ο ένας τον νευρικό του άλλου.
0: Καλά.
1: Γι' αυτό σου λέω. Να,
0: ναι,
1: να είμαστε ενάντια και σε αυτό. Δηλαδή, εγώ να χαίρομαι να σε βλέπω χαρούμενο στην,
0: ναι,
1: εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι να χαίρομαι όταν σε βλέπω που σου τα βανιάζω, το νευρικό σου ανάβουν τα λαμπάκια.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο σαν challenge αυτό της εβδομάδας.
0: Και το βάλεις τελευταία εβδομάδα και τώρα το challenge.
1: Να το βάλω Παρασκευή. Παρασκευή.
0: Όχι Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Καλός μας αυτός.
0: Παρασκευή που γέλω. Λοιπόν. Ωραία, εντάξει, το πάμε λίγο χαλαρά και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Πολύ όμορφος μου φαίνεσαι σήμερα.
0: Beloved, Sweet Harmony και Benson Boone, Beautiful Things. Για τη συνέχεια. Ναι, γυμνάζομαι τώρα τελευταία. Σηκώνω παιδιά.
1: Καλά είναι και αυτά.
0: 15 κιλά. Λοιπόν, σε λίγο τα υπόλοιπα εύκολη λέω, άχρηστη πληροφορία της ημέρας και γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, 28 Ιουλίου.

0: need. Benson Boone, Beautiful Things, Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο, πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου, άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Το παπάκι.
0: Πάει στην ποταμιά.
1: Το παπάκι αυτό που χρησιμοποιούμε στα emails.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το σηματάκι αυτό, το κύκλος με το α μέσα.
1: Μπράβο. Ναι. Εμείς νομίζουμε ότι και καλά δημιουργήθηκε τώρα με την ψηφιακή εποχή, με το email και με αυτά. Άμθε, αυτό έγινε το 70 κάτι, το 71. Όπου ο προγραμματιστής Ray Tomlinson το επέλεξε για τη δημιουργία της πρώτης μορφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ υπήρχε ήδη στο πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιούνταν για τα γράμματα. Όμως, υπάρχουν καταγραφές ότι σε παλαιότερες εποχές χρησιμοποιήθηκε το παπάκι από γραφείς και εμπόρους και σήμαινε ανά. Δηλαδή, στα εμπορικά έγγραφα χρησιμοποιήθηκε για να δηλώνει ποσότητα ή τιμή με μία έννοια σαν να λέμε το ανά. Δηλαδή, αν είχες 10 τεμάχια και μετά είχαν το παπάκι και δίπλα την τιμή, ναι, ήταν ότι η τιμή του κάθε προϊόντος.
0: Δηλαδή, σε έγγραφα.

0: Βρέθηκε αυτό το σύμβολο. Καλά, συγγνώμη, ρε. Εντάξει, ρωτάω, δεν μπορώ να ρωτήσω.
1: Όχι, μα δεν ήταν ερωτικό. Μα δεν είπα κιόλας ότι είμαι με αγάπη προς εσένα. Το λέω με την έννοια ότι πόσο ενδιαφέρουσα και συγκλονιστική στήλη είναι η άξιστη πληροφορία.
0: Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Σαν σήμερα το 1821, οι σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα το 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και ουσιαστικά ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Σαν σήμερα το 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών, που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1948, να μαθαίνουμε και κάτι, μία μέρα πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, του 48, έτσι, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, μάλιστα, οι οποίοι παρεμπιπτόντως πρωτοδιοργανώθηκαν το 1960 στη Ρώμη. Σαν σήμερα, το 1951, ο Walt Disney κυκλοφορεί το animation, την animation ταινία, το animation musical «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Σαν σήμερα, να πω κάτι μουσικό, το 1989, η Gloria Estefan κυκλοφορεί το ντεμπούτο solo album της με τίτλο «Cuts Both Ways», με τις επιτυχίες «Oye Mi Canto» και το «Get On Your Feet», «Get On Your Feet», όχι «Get On Your Feet».
1: «Oye Mi Canto» το πω σωστά.
0: Ιδέα δεν έχω.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Πιο πιθανό είναι όχι. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας. Γεννημένος.
1: Βέβαια, λιοντάρι.
0: Το 1974. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1741 ο διάσημος Βενετσιάνος συνθέτης Αντώνιο Βιβάλντι. Επίσης το 1750.
1: Πολλά
0: έτσι,
1: έχει σήμερα.
0: 9 χρόνια μετά πέθανε ο Μπαχ, άλλος συνθέτης.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και επειδή με προσβάλλεις, σταματάω κάπου εδώ. Δεν είναι τη κοιτάλη τη Μάρκο.
1: Δεν θα μου πει και δουλεύει.
0: Μα πραγματικά δηλαδή. Θα μου πει ότι δούλεψα κιόλα.
1: Κάθομαι τόσα χρόνια, εγώ χτίζω το προφίλ του Ρεμπεσκέ. Και εσύ μου λες τώρα ότι δεν είναι δουλεύει.
0: This love και σε λίγο το σημερινό λέξο.

0: Η John Osborne και το One of Us, λοιπόν, σχεδόν 7 η ώρα, έτοιμοι για το Λέξο Ελληνογκρεκόραμα της 3ης 28 Ιουλίου.
1: Και για μένα είσαι σεντέφι.
0: Είμαι σεντέφι.
1: Μάλιστα.
0: Μία λέξη.
1: Μάλιστα.
0: Σεντέφι.
1: Σεντέφι.
0: Όχι, σεντέφι.
1: Ή μάργαρο.
0: Σε μάργαρο.
1: Όχι.
0: Άσχετο μάργαρο. Σεντέφι ή μάργαρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Το σεντέφι.
0: Τώρα εδώ τι μαύρισες. Άσχετο.
1: Ναι, έχω μαυρίσει.
0: Μαυρίσεις, βέβαια.
1: Ή μάργαρο.
0: Σου πάει.
1: Που συχνά το λέμε λανθασμένα φίλτιση.
0: Α, μπράβο. Ναι.
1: Τι είναι το φίλτιση?
0: Το φίλτιση είναι αυτό το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο. Πώς είναι το?
1: Είναι αυτό το λαμπερό και ειδίζον το σκληρό υλικό που είναι στην εσωτερική πλευρά από κάποια όστρακα. Πώς παίζεις, παιδί μου, κάποια όστρακα και τα βλέπεις μέσα που είναι λίγο γυαλιστερά, λίγο ειδίζοντα. Αυτό είναι το σεντέφι. Ή λανθασμένα το φίλτιση, γιατί το φίλτιση, η λεσουλέ, είναι λανθασμένο, γιατί στην πραγματικότητα είναι το ελεφαντόδοντο.
0: Α, αυτό ήξερα, ναι.
1: Μπράβο. Το σεντέφι, λοιπόν, είναι τουρκικό, άμεσα τουρκικό δάνειο από την τουρκική λέξη σεντέ, που σήμαινε αυτό το ειριδίζον, ή μάργαρο, αν θες να το πεις λίγο πιο ελληνικά, ναι. Το μάργαρο, το οποίο είναι από το μάργαρο, που είναι από το μαργαρίτες, που είναι το μαργαριτάρι. Επειδή το μαργαριτάρι λάμπει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ποιο πράγμα λέω του. Πώς,
0: ναι,
1: το λένε,
0: προσπαθώ να καταλάβω. Το σεντέφι, λοιπόν, είναι αυτό το εσωτερικό του όστρακου που λάμπει.
1: Που το χρησιμοποιεί στα κοσμήματα, που το χρησιμοποιεί σε διακοσμητικά, σε διάφορα.
0: Που είναι και το φίλτιστη, δηλαδή. Αλλά το φίλτιστη δεν είναι το ελεφαντόδοντο.
1: Όχι, το φίλτιστη είναι το ελεφαντόδοντο.
0: Α.
1: Το λέμε πολλές φορές το σεντέφι.
0: Το λέμε φίλτιστη. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Καλά, σιγά δεν κάνουμε και μαθήματα αργυροχρυσοχοΐα. Δηλαδή αύριο θα μπορείς και θα μου πεις για το βελονάκι, στο πλέξιμο, ξέρω εγώ, το μπούρτα, το περιοδικό. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, οκ.
1: Δεν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, το κόψα ήδη.
1: Γιατί εγώ προσπάθησα να με μίληχα. Αλλά θέλει, πρέπει να κάνει και ο άλλο μια προσπάθεια. Δεν σε
0: ενδιαφέρει. Το έφαγα ήδη,
1: δεν με ενδιαφέρει.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μου έρχεται κάτι γρήγορα στο μυαλό να απαντήσω. Να πάω και λίγο έξυπνο και λίγο
1: αυτό. Τίποτα. Να σα πω και κάτι. Τίποτα.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλου. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κατεξακολούθηση διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων. Συγχρόνως εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση διστάση με αφόρμη το περιστατικό που κατέγραψε επιβάτη σε τραμ στη Νέα Σμύρνη. Ο οδηγός βρίσκεται στην καμπίνα οδήγησης χωρίς παπούτσια να καπνίζει και να έχει τοποθετήσει τα πόδια του επάνω στην κονσόλα χειρισμού. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης που ερευνάται στα Χανιά. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τριτεκνές και πολύτεκνες οικογένειες. Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες στις 3 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού οι Έλληνες πολίτες δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με αυτές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.
2: Easy Sports.
4: Το μεγάλο deal είναι γεγονός. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να φορέσει την κίτρινο-μαύρη φανέλα της Dortmund με τη γερμανική ομάδα να ολοκληρώνει μια καταπληκτική μεταγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά ακόμη και τα 41 εκατομμύρια ευρώ.
2: Easy weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 βαθμοί, 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Λοιπόν, κίνηση ιδιαίτερη στην Αθήνα δεν μας δίνει ο χάρτης. Λίγο στο Κηφισό στην άνοδο έχουμε μικρό καθυστερήσεις. Τίποτα το ιδιαίτερο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο κομμάτι εκεί στη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού λίγο πριν και λίγο μετά. Και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γενικά επικρατεί πολύ καλή εικόνα στο λεκανοπέδιο. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Σε λίγο έρχονται τα θέματα επικαιρότητας. Σε λίγο επίσης η Νάταλι Μπρούλια με το Τον και ο Μάθιου Φίσερ τώρα με το What I Have to Fall in Love with You για να ξεκινήσουμε μουσικά και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.
1: Καλά, άμα τα λες όλα, θα είμαι πάρα πολύ γλυκιά μαζί σου. Το συζητώ, δηλαδή βρήκες το κουμπί μου, μπράβο σου.

0: Εδώ είμαστε, η Νάταλι Μπρούλια και το Τόρν, 7 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό 3η 28 Ιουλίου, με την Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Είπες να τα λέω όλα εγώ, αλλά εδώ είδα ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Ελένη που λέει: Μαρία, μας έλειψε η φωνούλα σου. Πες τα λοιπόν, αφού τους έλειψε η φωνούλα σου.
1: Ποια Ελένη είναι?
0: Ποια Ελένη είναι?
1: Είναι από τις γνωστές Ελένες, εννοώ. Είναι η Ελένη αυτή που παίζεται τένις?
0: Όχι, ρε, όχι, όχι, αλλά είναι γνωστή μας. Ναι, είναι γνωστή μας.
1: Γιατί με αυτήν είχαμε συνομιλία χθες.
0: Την έχουμε συναντήσει.
1: Α, είναι η άλλη φίλη μας,
0: ναι,
1: η Ελένη.
0: Η άλλη φίλη μας,
1: τι κάνεις, Ελένη μου? Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις όμως τώρα κι εγώ. Δεν, δηλαδή, είμαι σε μια κατάσταση δύσκολη, Ελένη. Πάρε τηλέφωνο να τα πούμε προσωπικά. Προσωπικό. Από εδώ και πέρα προσωπικό το θέλω με του ακροατέ.
0: Ναι, θα χρεώνει σαν το OnlyFans. 5 ευρώ το λεπτό. Το δεκάλεπτο.
1: 5 λοιπόν, ευρώ το δεκάλεπτο.
0: Έτσι τώρα μου ήρθε ένα ποσό.
1: Ναι, εντάξει,
0: συμβολικό θα έλεγα.
1: Εντάξει, ναι, χαλάω άλλο. Έχει δίκιο. Πέντε ευρώ.
0: Κάτι πρέπει να. Τίποτα δεν είναι τζάμπα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να πούμε. Εγώ τουλάχιστον να πω για το εργοστάσιο στην Κόρινθο.
1: Ναι,
0: το
1: ναι, ναι.
0: Άλλο ένα εργατικό ατύχημα το οποίο είχαμε στη χώρα μας, με θύμα έναν 67χρονο. Είχαμε τρεις συλλήψεις: ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας και υπεύθυνος λειτουργίας. Πάλι δεξαμενή προπανίου που είχε το εργοστάσιο. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε? Εντάξει, τον καιρό τον έχουμε. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα τρίμερο ζέστης χθες, ναι. Σήμερα και αύριο.
1: Χθες, σήμερα και αύριο.
0: Χθες, σήμερα και.
1: Όχι, το. Προσπαθώ να το επεξεργαστώ, το πες και λέω χθες Δευτέρα, σήμερα τι, Τετάρτη, αύριο. Εντάξει, αυτό που πω.
0: Στα διεθνή διαβάζω Ισραήλ και Λίβανο σε νέες συνομιλίες στην Ιταλία και τις πιλωτικές ζώνες στα σύνορα. Ντόναλντ Τραμπ έβλεπε λίγο πριν στη τηλεόραση εκεί μέσα στο Air Force One. Ρωτήθηκε πάλι και τα F-35 στην Τουρκία, γιατί το Ισραήλ δεν θέλει. Αλλά είπε ότι κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσω και πώς θα πουλήσω.
1: Είπε ότι είναι πολύ καλό σύμμαχο ο Ισραήλ.
0: Ναι, είναι φίλο του κολλητό του, ρε παιδί μου, το Σιάννη.
1: Είναι φίλο του κολλητό του. Αλλά για να καταλάβει, αν θυμάσαι, η Τουρκία είναι υπέρ των Παλαιστινίων.
0: Ναι, καλά. Και πολύ κατά το Ισραήλ. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Είναι η νούμερο ένα απειλή για το Ισραήλ στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω τελικά πώς τα καταφέρνεις και μπορείς να βρεις τη φιλία, παρόλο που μπορεί να έχεις και κάποιες διαφωνιούλες.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Βλέπουμε και μία είδηση τωρινή, δηλαδή διαβάζουμε φωτιά σε κτίριο στην Ομόνια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε στο κέντρο της Αθήνας στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτά χοντρικά. Νομίζω δεν διαφεύγει κάτι ιδιαίτερο.
1: Τίποτα, όλα υπέροχα. Σεισμοί, καταποντισμοί.
0: Εντάξει, ναι, αυτά. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στη γειτονική Ιταλία με Gigi D'Alessio, Amore Mio, και ό,τι παραλείψαμε ή ό,τι έχουμε για τη συνέχεια σε λίγο στο Easy Breakfast.

0: τα Ed Sheeran Bad Habits. Εδώ είμαστε Easy Breakfast, πρωινό Τρίτη. Τώρα διάβασα λεπτομέρειες εδώ από το πρώτο θέμα.gr.
1: Πού μας πας,
0: την...
1: πού μας πας.
0: Θα σε πω στην Κρήτη. Θα σε πάω...
1: Α, και εγώ θέλω να πάω Κρήτη. Εσύ σε ποιο θα πας?
0: Εγώ θα πάω στην πρόσφατα εξαρθρωμένη μαφία εκεί στα Χανιά και γενικότερα στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας προφυλακίστηκαν, που πουλάγανε φυσίγια, καλάσνικο, φόπλα.
1: Α, εγώ έχω άλλη Κρήτη.
0: Γενικό οπλισμό. Ωραία, να πω μια γρήγορη
1: βέβαια,
0: λοιπόν.
1: Δικιά σου πρώτα.
0: Βγήκαν τα μηνύματα στη φόρα, προφυλακίστηκαν τα περισσότερα μέλη τα οποία συνελήφθησαν. Εδώ ξέρει, συντεκνάρα, κουμπάρε, εννιάρι, λεκ, μεκ.
1: Αυτοί τι πουλάγανε πλέον.
0: Όπλα, φυσίγια, ναι, μέσω
1: παράνομα,
0: εφαρμογών ναι. Μηνυμάτων ενημέρωναν, λέει, το πελατολόγιο άμεσα για όλες τις νέες κυκλοφορίες. Βλέπουμε εδώ και τα μηνύματα. Καινούριο, λέει, πεντάρι, σαραντάρι είναι, εννιάρι, κουμπάρε, συντεκνάρα, έρχομαι. Έχω ένα στην πόλη, λέει, έχω ένα στο χωριό.
1: Πολύ αγαπημένοι.
0: Κάτι φυσίγια δεν τα είδα χθες, θα τα δω αύριο γιατί πήγα αργά και ξέχασα.
1: Α,
0: και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είχαν και πολλές δουλειές.
0: Οι οποίοι κάνανε και παρουσιάσεις, δηλαδή. Πώς πηγαίνουν, ρε παιδί μου, οι έμποροι στις εκθέσεις?
1: Παλιά στα τάπερ που πήγαινε η κυρία.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Αυτοί πηγαίναν, λέει, σε βαπτίσεις και γάμους. Πυροβολούσαν άσκοπα. Έτσι ώστε να προσελκύσουν καινούριους αγοραστές.
1: Τι πω, τι ωραία που ακούγεται.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αμάν, κρότο που έκανε.
0: Η ρηπή έφυγε, χαμπάρι δεν πήραμε. Και έτσι, λέει, προσελκύανε καινούριο πελατολόγιο. Φαντάζομαι ότι και... Δηλαδή, εγώ σκέφτηκα τώρα ως άνθρωπος, πες ότι είμαι εγώ ο γαμπρός ή είμαι αυτός ο οποίος βαπτίζω το παιδί μου και βάζω στη βάπτιση μέσα χορηγό. Δηλαδή, μου λέει άλλος να θέλω να κάνω μια παρουσίαση τα όπλα μου.
1: Ναι.
0: Και του λέω, ναι, θα βγάλω και. Θέλω να πω, θα πάρω και κάποια χρήματα.
1: Α, ενώ σαν διαφημιστική βάλω... καμπάνια.
0: Ναι, δηλαδή, θα, άμα θα διαφημίσει το προϊόν σε εσύ, έστω ένα ποσοστό επί των πολλή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάτι θα βγει από τη... τα γλυκά. Στο γάμο
1: σωστό.
0: Μπορεί να βγει ο μπουφέ, ο φωτογράφο, κάτι θα βγει.
1: Ποιο είπαμε, ποιο τώρα, ποια ήταν η υποτιθέμενη υπόθεση, ότι εσύ βαφτίζει το παιδί σου και παίρνει τον άλλον γιατί να κάνει.
0: Ναι, μου λέει, θέλω να έρθω να παρουσιάσω
1: εσύ,
0: τα νέα μου καλάσνικο. Και λέω εγώ, προφανώ και να έρθει, αλλά ξέρω εγώ, κάθε που πουλά θα παίρνω και εγώ ένα ποσοστό.
1: Γιατί δεν τον κάναμε το γάμο στην Κρήτη. Γιατί δεν τον κάναμε στο γάμο στην Κρήτη.
0: Βρήκαμε ροδίτησα τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, την ανανέωση όρκο θα την κάνουμε στην Κρήτη. Έτσι
0: ώστε
1: μήπως βγάλετε και κάτι. Αυτό είπαμε που θα έρθουν εκεί πέρα και θα πυροβολούν στον αέρα. Ωραία. Εγώ θα σε πάω σε άλλο κομμάτι της Κρήτης όμως.
0: Τουριστικό ή πάλι.
1: Όχι. Εγκληματική οργάνωση. Αλλά. Εκεί στην Κρήτη, πάντως. Δηλαδή, μία ξεριζώνη.
0: Πολύ Κρήτη
1: πες.
0: Δεν ξέρω, μήπως την έχουν βάλει στο μάτι.
1: Ναι, ναι, την έχουν
0: βάλει. Ναι, δηλαδή, ότι απλώς έχουμε εστιάσει εκεί και παρουσιάζεται η
1: Γιατί
0: Κρήτη.
1: Γιατί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήταν άδικο τελικά αυτό με την Κρήτη που είχε βγει.
0: Δεν ήταν μόνο στην Κρήτη τώρα, εντάξει.
1: Δεν είχε βγει όμως ότι έπρεπε να είναι όλο το νησί, δεν θα έπρεπε να πατάει άνθρωπος γιατί ήταν τόσο πολλά τα εγωπρόβατα.
0: Και τα βοσκοτόπια του, βέβαια. Ναι. Ουσιαστικά φανταζόσουν την Κρήτη ως ένα πράσινο πράγμα χωρίς κατοίκους.
1: Ένα λιβάδι.
0: Μπράβο, ναι, μόνο με ζώα πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, σε λίγο η υπόλοιπη Κρήτη. Michael Jackson για τη συνέχεια, τη μουσική συνέχεια. Billie Jean στο Easy Breakfast.

0: Michael Jackson, Billie Jean, Easy Breakfast, σχεδόν 7.30. Για πες στη δεύτερη Κρήτη.
1: Εγκληματική λοιπόν οργάνωση στην Κρήτη που εμπλεκόταν σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Εκεί γύρω στα 340 χιλιαρικά και οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. 8 άτομα λέει συνελήφθησαν, 8 άτομα συνολικά. Ανάμεσα τους 4 φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 47, 34, 30, 19. Και κάποιοι άλλοι επί για ρευματοκλοπή, παραβιαστικών των κανόνων ευζοίας των ζώων. Αυτή λοιπόν τι έγινε, βάζανε στο μάτι το οικόπεδο εκεί πέρα που είχε μέσα τα ζώα. Μετά οργανώνουν, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ιδιοκτητών και στη συνέχεια έκλεβαν τα ζώα. Έχουν λέει ξυχνιαστεί 4 ζωοκλοπές, η μία τουλάχιστον 182 πρόβατα. Και ένα αρμεκτικό μηχάνημα αξίας 43.000 ευρώ.
0: Είχαν υποδομές όμως, έτσι, δηλαδή για να πας κάπου 180 ζώα τα οποία τα έχεις κλέψει και δεν πρέπει να φαίνονται ή μηχανήματα κτλ. Πρέπει να έχεις αποθήκες, δηλαδή.
1: Επίσης λέει, εκφόβιζε λέει κατοίκους περιοχής επί χρόνια καταπατώντας τα χωράφια τους, αφήνοντας τα κοπάδια τους να βόσκουν σε ξένες εκτάσεις και προκαλώντας ζημιά σε καλλιέργειες που ξεπερνούν σε 120.000 ευρώ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ένας λέει, αυτά για τις ευρωπαϊκές παραδοτήσεις, ένας ας πούμε από αυτούς είχε δηλώσει 460 εκοπρόβατα. Στον έλεγχο πόσα βρέθηκαν?
0: 4.
1: Κανένα. Γιατί το 4 ίσον κανένα.
0: Είπα να πω, ρε παιδί μου, μήπως έχει 4 έτσι να αρμέγει το πρωί να παίρνει, ξέρω εγώ, 4
1: γελάδια. Να έχει τουλάχιστον ένα και να βρει τα υπόλοιπα που ζώφησαν από την ευλογιά. Τίποτα, όχι. Κανένα, ρε παιδί μου, σου λέει δεν θέλω να βρωμίζω το χώρο μου, αλλά θα παίρνω την επιδότηση. Πολύ ωραία, διαφορετικό.
0: AI πρόβατα, εικονικά όλα.
1: Ναι. Και φυσικά εννοείται τα σχέθηκαν και όπλα, φυσίγγια, μαχαίρια.
0: Καλά, ρε, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει τώρα αυτά, δεν το συζητώ. Υπήρξε και παραβάσει για την κακοποίηση ζών. Όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Στη δικογραφία λέει περιλαμβάνεται και δασονόμος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Γιατί φαίνεται λέει να τους ενημερώνει τους κατηγορούμενους για επικείμενες μηνύσεις σε βάρος τους. Τύπου, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγα, γιατί σας έχει κάνει ο Κώσταρος, ας πούμε, μήνυση. Αυτά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Συνεχίζει η έρευνα της Ελλάδας, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
0: Συνεχίζουμε και εμείς στο Easy Breakfast. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε στην παρέα μας το Repel Spray, το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο, πολύ σημαντικό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και αυτό το καλοκαίρι από τη Unifarma. Σε λίγο εδώ για την κίνηση και την εύκολη ερώτηση. Not. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: στον Easy 97,2.
1: Ωραία, 36 λεπτά μετά τις 7, Easy Breakfast, αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τις 3 γέφυρες προς την Αχαρνών και στην κάθοδο κατά διαστήματα μικροκαθυστερήσεις από τη Λιωσίων προς τους Αγίους Αναργύρους. Και ψηλότερα από την Αττική Οδό προς την Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού για όσους κινούνται προς τα Διόδια από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και για όσους κινούνται προς την έξοδο για Λαμία και Πειραιά από τη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Λεωφόρος Αθηνών, μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού, δηλαδή λίγο πριν και λίγο μετά. Και αρκετή κίνηση έχουμε στο κομμάτι από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά, η Μικράς Ασίας και η Αλιπέδου. Για τις αναχωρήσεις φαντάζομαι των καραβιών και τους ταξιδιώτες. Αυτή η εβδομάδα φαίνεται λίγο να χαλαρώνει τελικά. Δηλαδή, όχι
2: το
1: πολύ.
2: Το πάρκινγκ στη γειτονιά μου.
1: Ναι, εγώ ούτε εμένα χαλάρωσα το πάρκινγκ. Ναι, γιατί είμαστε και πλούσιοι. Έχουμε όλοι και δύο από δύο και τρία αυτοκίνητα. Ένα έξω, ένα.
2: Εσείς έχετε.
1: Ένα
2: δύο ή τρία.
1: Και εσύ έχεις αυτοκίνητο που οδηγάς μηχανάκι και με βροχή. Το έχεις το αυτοκίνητο όμως.
2: Το έχω για τις εκκλαμές και για το ζώον.
1: Ποιο ζώον?
2: Την γκολφο.
1: Ναι. Το οποίο σήμερα είναι και πάρα πολύ. Είναι εδώ το αυτοκίνητό σου και είναι και πάρα πολύ θελκτικό το αυτοκίνητό σου.
2: Τι έχει?
1: Δεν μου είπε εκτός αέρα ότι έχει μέσα ένα τζακούζι.
2: Α, ναι.
1: Και τώρα
2: ναι.
1: Λέω, γιατί δεν το έφερε το τζακούζι εδώ τελευταία εβδομάδα?
2: Το μοτέρ έχει.
1: Α, μόνο το μοτέρ έχει.
2: Βέβαια το μοτέρ.
1: Άκουσα τζακούζι, νόμιζα έχει όλο το τζακούζι.
2: Α, νόμιζε εσύ.
1: Όχι
2: ότι...
1: στην ταράτσα, εννοώ αυτά τα φουσκώτα. Αυτά τα. Δεν μαζεύονται αυτά, δεν είναι.
2: Μαζεύονται. Είδε να το βγάλουμε
1: εδώ πέρα
2: να κάνουμε και διακοπέ ταυτόχρονα. Business with pleasure.
1: Λοιπόν, Gloria Gaynor, I will survive και σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση notes.

0: Where's my husband? The Ray στο Easy Breakfast 8 παρατέταρτο πρωινό Τρίτης.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
2: Και 44 είναι γλυκούλη μου.
0: Και 44, ναι.
2: Ο παρατέταρτο και 44.
0: Τι είπα εγώ.
2: Παρατέταρτο.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, δηλαδή.
2: Όχι, γιατί λες ότι κάποτε είμαι εγώ μαζί, είμαστε ότι καθυστερούμε. Μπήκαμε και 44, μια χαρά.
0: Και 40 μπαίνουμε κανονικά. Όταν έλειψε εγώ και 40. Και 39 μέχρι και 40.
2: Καλά, όταν έλειψε και εσύ, εγώ έμενα και μπαίνα και 35.
0: Τι ώρα έβγαινε. Μήπως συναντηθούμε όταν εσύ βγαίνεις και εγώ μπαίνω. Λοιπόν, χθες λέγαμε ότι το κάνουν σχεδόν 7 στους 10 άνδρες και εκνευρίζει αφάνταστα το έτερο νήμιση. Δεν μαζεύει τα κομμένα νύχια. Ήταν η σωστή
2: σιγά
0: απάντηση.
2: Σιγά μου, ρε και εσύ, σιγά.
0: Εντάξει, είχαμε εμείς. Τι σιγά, κάτσε ρε Μαρία. Κάτσε ρε Μαρία, δηλαδή.
2: Νύχη.
0: Νύχη, εντάξει. Δηλαδή, αν μπει στο μπάνιο και πατήσεις δύο νύχια, ας πούμε.
2: Τα πάντα είναι θέμα προοπτικής. Ένας ποδολάγνος τώρα θα λέγε τι ωραία, νυχάκια, νυχάκια.
0: Ένας ποδολάγνος, εντάξει, οκ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου ποδολάγνη.
2: Ρε παιδί μου, συγχαίνεις τα πόδια του συντρόφου σου.
0: Όχι.
2: Τότε τα νύχια γιατί τα συγχαίνεσαι.
0: Εντάξει, τα συγχαίνεσαι.
2: Τα συγχαίνεσαι.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Τι.
2: Έκανε ύπρε.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει.
2: Άρα τα συγχαίνεσαι.
0: Καλά, τα συγχαίνομαι. Κοιτάξτε, καλά, δεν μ' αρέσει να πατάω πράγματα. Ψίχουλα. Δεν μ' αρέσει να πατάω, ρε παιδί.
2: Πατάσω,
0: θέλω το πάτωμα να είναι καθαρό.
2: Το παιδί στο συγχαίνεσαι που πετάει τα ψίχουλα. Όχι. Το σύντροφο γιατί το συγχαίνεσαι με τα νύχια.
0: Λίγο το συγχαίνομαι. Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα μου που το συγχαίνεται λίγο.
2: Ωραία, ωραία.
0: Δεν υπερισχύει, αλλά ναι, θα ήθελα να μην τα πετάει.
2: Την
0: έχω ξαναβάλει αυτή την εύκολη ερώτηση. Καλά, ναι. Πάρει καλά που έφερα τώρα. Τελευταία εβδομάδα, ναι. Κοίταξα λίγο τα αρχαία μου, ήταν νομίζω του 2022. Δεν την είχα πει ακριβώς έτσι. Πού είναι τώρα, την έχασα. Α, πάνω από τους μισούς που έχουν δεν το χρησιμοποιούν.
2: Πάνω από τους μισούς που έχουν δεν το χρησιμοποιούν. Τι είναι αυτό και ποιοι είναι αυτοί.
0: 6, 9, 81, 9, 7, 2, 9. Όταν την είχαμε βάλει την πρώτη φορά, ναι, είχα πει και τον τομέα. Δηλαδή ήμουν πολύ πιο βοηθητικός.
2: Είχαν βοηθήσει, είχαν βρει την απάντηση οι άνθρωποι.
0: Πού να θυμάμαι τώρα το 22, δεν κρατάω και μηνύματα.
2: Τρία βιβλία διεκδικείτε. Στο Viber του σταθμού 6981972972 στέλνετε την απάντησή σας σε αυτό που ψάχνουμε, που πάνω από τους μισούς που το έχουν δεν το χρησιμοποιούν. Τρία βιβλία για περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και ελευθερία. Η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα στα μπιπ του Mark Manson. Το Μην τρελαίνεσαι της Φιλίπα Πέρι και το βιβλίο της ζωής του Τζίντου Χρυσναμούρτη. Όλα αυτά τα βιβλία θα τα βρείτε σε εκδόσεις Διόπτρα. Για πήγαινε μία βόλτα και από τις εκδόσεις Διόπτρα, καλά που είναι καταπληκτικό το μαγαζί τους, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε τους τίτλους, είναι πάρα πολύ. Μπείτε και στο site για να τα βρείτε, διόπτρα.gr, γιατί το καλοκαιράκι χωρίς βιβλιαράκι δεν λέει.
0: Πάνω από τους μισούς που έχουν δεν το χρησιμοποιούν, ο αποχυμωτής, η ψηφιακή κορνίζα, κουζίνα θα έλεγα, τα ρόλεϊ των μαλλιών, φρυγανιέρα. Κακός η φρυγανιέρα, είναι πολύ ωραία. Σκουπάκι χειρός, φαξ.
2: Δεν, και εγώ είχα φρυγανιέρα και δεν τη χρησιμοποιούσα.
0: Γιατί
2: ρε την έδωσα. Γιατί τώρα.
0: Δηλαδή θες να φας μία φέτα με φυστικό βούτυρο, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Τι φρυγανίζεις τη φέτα και.
2: Καλά, τώρα έχω το ρομποτάκι φουρνάκι. Αλλά θα μπορούσε να τη βάλεις και στην τοστιέρα.
0: Εγώ δεν έχω.
2: Γιατί στην τοστιέρα θα μπορούσε να τη βάλεις τη φέτα το.
0: Δεν συνέται το ίδιο ωραία στην τοστιέρα η μία φέτα η μόνη της σε σχέση με τη φρυγανιέρα. Που ουσιαστικά οι ξένοι το toast εννοούν
2: εύκολα. Τρώ εσύ μία φέτα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν τρώ μία φέτα.
0: Πού το
2: πρωί. Μα εσύ μου το έχει πει.
0: Δεν είπα το πρωί. Δεν είπα το πρωί.
2: Κατά τη διάρκεια.
0: Ναι, κατά τη διάρκεια.
2: Αφού τρως παγωτίνια κατά τη διάρκεια της μέρας, σιγά με φας φέτα.
0: Δεν τρώω και όλη μέρα παγωτίνια.
2: Α, τρως όλη τη
0: μέρα
2: ψωμούκλα.
0: Κάποια στιγμή κάνω και λίγο υγιεινή διατροφή κανένα πεντάλεπτο. Και τρώω κανένα φυστικό βούτυρο με ψωμί, ξέρω εγώ, ολικής άλεσης ή αυτά με τα στάρια ζέας, μέας κλπ. Κάτι θα φάω.
2: Γενικά όλο αυτό το άγχος έχει καταβάλει και δεν έχει όρεξη. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Ναι, το βλέπεις. Έχει, μου έχει κόμπει. Πράγματι δεν μπορώ να. Με το ζόρι ανοίγω το στόμα μου για να μιλήσω. Πόσο μάλλον για να φάω. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τους πιο καινούριους, γιατί παλιά το έχετε τερματίσει ήδη. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Πάνω από τους μισούς που έχουν δεν το χρησιμοποιούν. Η απάντηση φυσικά 10 παρα 5 στο Easy Breakfast, το κλείσιμο και μετά το τέλος.

0: της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2 με story. Μαρία πέταξε και το μικρόφωνο, έκανε το στήρι, δεν πρόκειται να μιλήσω.
1: Τελείωσα, τέλεσε.
0: Συνήθως κοιτιόμαστε με τα μάτια, τώρα μου έκανε κίνηση, πέταξε το μικρόφωνο του στήρι.
1: Πάρ' το πάνω σου.
0: Πώς κάνουν οι ράπερ που πετά το μικρόφωνο, I'm out.
1: Out.

0: Η Σακύρα και το Whenever, Wherever, 8 παρα 5 πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast. Κλείνουμε σιγά σιγά και αυτή την ώρα και κάθε λεπτό που περνάει είναι και πιο κοντά στις 10 η ώρα της Παρασκευής. Λοιπόν, φέραμε την ώρα, ακριβώς δεν έχουμε χρόνο. Πες το χορηγό.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχουν νέες απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Πάφο, έτσι? Οπότε, τα βήματα είναι τα εξής. Πρώτον, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Δεύτερον, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Πάφο. Τρίτο βήμα, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, σε κρυστάλλινα νερά, γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλεί, ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα μας θυμηθείς. Νέες πτήσεις της Aegean απευθείας από Αθήνα για Πάφο σε χρόνο ντέτε.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Τραγικός απολογισμός, ο θάνατος ενός 67χρονου εργαζομένου. Την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κατεξακολούθηση διάπραξης οκλοπών και εκβιάσεων. Συγχρόνως εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή. Ανακοίνωσε εξέδωσε η διοίκηση τη στάση με αφορμή το περιστατικό που κατέγραψε επιβάτη σε τραμ στη Νέα Σμύρνη. Ο οδηγός βρίσκεται στην καμπίνα οδήγησης χωρίς παπούτσια να καπνίζει και να έχει τοποθετήσει τα πόδια του πάνω στην κονσόλα χειρισμού. Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες. Στις 3 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού οι Έλληνες πολίτες δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με αυτές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.
2: Easy Sports.
10: Στην κορυφή ανέβηκαν Μιλένα Κοντού και Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκι γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. Οι χρυσές πρωταθλήτριες βρίσκονται στην Ιταλία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 3 εβδομάδες αργότερα απλώνουν κουπιά για το Παγκόσμιο στο Άμστερνταμ. Το μεγάλο ντυλ είναι γεγονός. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να φορέσει την κυτρινόμαυρη φανέλα της Ντόρτμουντ με τη γερμανική ομάδα να ολοκληρώνει μια καταπληκτική μεταγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά ακόμη και τα 41 εκατομμύρια ευρώ.
2: Easy weather.
10: Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4, βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα 8 και 3 πρώτα λεπτά στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων από την συμβολή της με την Αττική Οδό προς την Αγία Παρασκευή και χαμηλά στο ύψος του Χολαργού προς το Πεντάγωνο. Η Κηφισίας χαμηλά από την Κατεχάκη προς την Πανόρμου. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον. Αρκετή κίνηση έχουμε παραλιακά από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στον Πειραιά η ακτή Κονδύλη, η Αλυπέδου, η ακτή Ποσειδώνος είναι η κυριότερη δρόμη με επιβάρηση αυτή την ώρα. Η Πέτρου Ράλι από τη Θιβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου μετά το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και τα περισσότερα προβλήματα είναι στον Κηφισό. Στην άνοδο έχουμε μικροκαθυστερήσεις από τις Τρεις Γέφυρες και τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο τα περισσότερα προβλήματα από τη Νέα Φιλαδέλφια κατεβαίνοντας μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός τέλος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8:30.
1: Σας έλειψε η Ελλάδα 2.0, έχουμε. Έχουμε και έχουμε και άλλο.
0: Δεύτερη μέρα. Χθες είχαμε το άφο στη Βέρεια με τα ναρκωτικά.
1: Ιδιωτική πρωτοβουλία πάλι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι είπα. Και αν προσπαθήσω, δεν μπορώ να το ξαναπώ. Madonna, Like a Prayer, Terry Hall, Forever Jay, πρωινό Τρίτη τονίζει στο Easy Breakfast.

0: Η Μαντόνα και το Like a Prayer. 8 και 10 Easy Breakfast πρωινό Τρίτη με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα Ελλάδα 2.0 με ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε χθες, χωρίς βεβαίως να αναφέρεται αν είναι πρόσφατο το περιστατικό ή παλιότερο. Αλλά παρόλα αυτά, χθες κυκλοφόρησε στα social media, χθες το είδαμε εμείς. Σήμερα το βλέπουμε και στα ειδησιογραφικά site και έχει να κάνει με τον οδηγό του τραμ, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε από επιβαίνοντα να είναι στο θάλαμο εκεί που είναι ο οδηγός του τραμ δηλαδή.
1: Τι έκανε ο άνθρωπος?
0: Τι έκανε πραγματικά, δεν έκανε τίποτα. Είχε βγάλει τα παπούτσια του.
1: Εντάξει,
0: είχε βάλει το ένα πόδι πάνω στο άλλο πόδι. Καθόταν δηλαδή, όχι σταυροπόδι ακριβώς, αυτό ξέρεις, το λίγο το χαλαρό ρε παιδί μου. Ναι. Πάνω το πόδι με την κάλτσα έξω πάνω στο γόνατο, έτσι. Εντάξει, κάπνισε γιατί έχει και ένα πάθος. Τι να κάνουμε, προσπαθεί να το κόψει.
1: Είναι και πολλές οι ώρες μέσα στη δουλειά. Εμείς λοιπόν, να μπορούμε να πεταχτούμε έξω να κάνουμε τσιγάρα. Αυτό δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Και πετούσε τη στάχτη στο πάτωμα του θαλάμου.
1: Τι σας νοιάζει, εσείς θα τα σκουπίσετε.
0: Ακριβώς. Είπε κανείς ότι δεν τα σκούπισε ο άνθρωπος. Και αυτό το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς και είμαστε ειρωνικοί, δημιούργησε πολλές αντιδράσεις. Η Στασί λέει, ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα.
1: Θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο.
0: Θα μπει, εννοείται το μαχαίρι στο κόκαλο. Εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οδηγός του τραμ στη Νέα Σμύρνη. Έγραφε το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα και είχε τα πόδια του πάνω στην κονσόλα. Και κάπνισε, γιατί ουσιαστικά σου λέει: εγώ, αυτό πάει μόνο του τώρα. Αυτά είναι καινούργια μηχανήματα.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς είμαι εδώ να παρακολουθώ.
1: Επίσης είναι μεγάλο μακρύ. Πού να φτάσει ο καπνός πίσω, άμα έφτανε και ενοχλούσε ο άνθρωπος.
0: Δεν υπήρξε πρόβλημα με τον καπνό. Δεν είπε κανείς τίποτα για τον καπνό.
1: Εντάξει.
0: Τη στάχτη στο πάτωμα είπανε. Δεν είπανε ότι. Ναι, όχι, είναι κλειστό.
1: Ήταν παστρική όλη.
0: Είναι κλειστό.
1: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν.
0: Και πλέον θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό, θα γίνει έρευνα και θα ασκηθούν. Γενικά θα γίνει προβλεπόμενη, που κανείς δεν ξέρει γενικά όταν διαβάζει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Που μπορεί και να γίνεται κάτι, μπορεί και να μην γίνεται. Στην πραγματικότητα, μόνο αυτοί που εμπλέκονται ξέρουν αν γίνεται ή δεν γίνεται. Πάντως, θα κινηθεί αυτή η διαδικασία, η πειθαρχική, με όσα ορίζονται στον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας. Mm-hmm. Μπορεί να το βάλω ένα τασάκι, ας πούμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Την επόμενη διαδρομή.
1: Σωστό. Έτσι. Πολύ ωραίο.
0: Κάτι
1: ένα ποδονάρι εκεί πέρα για τα ποδαράκια του που κουράζονται.
0: Να είναι από κάτω, κάτι με νερό, μια λεκανίτσα, ας πούμε, να τα βάζει μέσα να χαλαρώνει και το σώμα.
1: Με άλλα τα κοιτάγια. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα. Θα πω μάλλον κάτι το οποίο είναι σχετικό αλλά άσχετο. Ενώ οι άνθρωποι που δουλεύουν στο αυτοκίνητο όλες αυτές τις ώρες, είναι λογικό να κουράζονται. Είναι κουραστικό κι αυτό. Δεν έχουν διαλύματα. Θα έχουν κανένα διάλειμμα. Δεν έχει σχέση με αυτό.
0: Στα περίπτερα οι άνθρωποι που κάθονται.
1: Δεν έχει. Επίσης,
0: ναι.
1: Δεν έχει σχέση τώρα αυτό που είπαμε, το γεγονός ότι ο άνθρωπος θα έχει βγάλει τον παπούτσι και να μην
0: έχει. Όχι, απλώς ήθελες να αναφέρεις ότι οι άνθρωποι.
1: Ότι είναι δύσκολοι κι
0: αυτοί.
1: Εγώ τώρα θα υπέφερα σε αυτόν που δεν μπορώ να κάτσω σε μια θέση πάνω από 5 λεπτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Ελλάδα 2.0 είπαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι Ελλάδα 2.0.
1: Γιατί είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Το κάνεις και θεωρείς ότι είναι και δικαίωμά σου που το κάνεις. Και ότι δεν κάνεις και κάτι
1: και
0: κακό.
1: Δεν ενοχλείς και κανέναν.
0: Ναι. Δεν ενοχλείς και κανέναν. Πάει το Τραμπ.
1: Ναι,
0: έγινε κάτι. Πάει. Άρα όλα καλά. Stop Killing Time λοιπόν, Serial και Νταμιάνο Νταβίτ Next Summer για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Next Summer, Νταμιάνο Νταβίτ στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης 8 και 20 με τη Μαρία Κωνσταντάκη, το Στάθη Χριστοφορίδη και το δώρο που έχουμε να σας δώσουμε, όπως κάναμε και χθες βεβαίως, για το Water Fun Water Park, το οποίο είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί βγαίνετε και μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Το καλοκαίρι είναι στο Water Fun Water Park. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, ξαπλώστρες για να αράξετε όλη μέρα, και ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων περιμένει κάποιον ή κάποια από εσάς.
1: Εντάξει, μιλάμε για καταπληκτικά πράγματα. Θα δροσιστείτε οικογενειακώς. Και αλήθεια είναι ότι αν ακόμα οι υποχρεώσεις σας ή οι δυνατότητές σας σας κρατούν στην Αθήνα, δεν υπάρχει ωραιότερος τρόπος για να ξεχαστείτε και να νιώσετε πραγματικά ότι είσαστε κάπου εξωτικά σε ένα νησί, κάπου που έχει, παιδί μου, πολύ νερό. Οπότε στο Viber του σταθμού, στο 698-1-972-972
0: γράφετε Waterpark.
1: 6981-972-972 γράφοντας Waterpark, και ο νικητής θα ενημερωθεί στο τέλος με ένα μηνυματάκι που θα του αλλάξει τη ζωή.
0: Τουλάχιστον μία μέρα.
1: Μία μέρα. Λίγο είναι μία μέρα.
0: Πληροφορίες, όχι. www.waterfun.gr

0: Still Standing, Easy Breakfast πρωινό Τρίτης. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 10, τελευταία εβδομάδα εκπομπών πριν ολοκληρώσουμε και την έκτη μας σεζόν.
1: Quiz, πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Απάντηση, μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Και όλα αυτά συμβαίνουν με το Luxurious Anchor Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed, όπου ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνει την ψηλή αντιλιακή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Με βιταμίνη C που προσφέρει αντιοξυδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Luxurious Anchor Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξυδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογία. ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Easy.

0: Easy 97,2.
1: 8:30 Easy Breakfast, αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά στην Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και λίγο μετά μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Ο άξονας Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, κυρίως από το Δαφνί και μετά και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το Εγάλεο και τη Λεωφόρο Κηφισού. Αρκετή κίνηση έχουμε στο παραλιακό μέτωπο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος της Καλυθέας και του Μοσχάτου προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, ο Καρέας μικροκαθυστερήσεις από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα και η επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 9. Τι λέει η εύκολη?
2: Υπενθύμησης εύκολης ερώτηση, ναι. Νότ. Λέει... Μπορώ να πω, να μιλήσω, μετά λες ότι δεν μιλάω.
1: Πριν δεν είπες να τα λέω όλα εγώ.
2: Άλλαξα γνώμη. Οι μισοί από τους οποίους, από αυτούς που το έχουν, δεν το χρησιμοποιούν.
1: Που μπορεί το άρθρο να είναι λάθος, επίτηδες.
2: Α, τέτοια κάνεις.
1: Υπάρχει μία σωστή απάντηση.
2: Α, καλά να πάθεις.
1: Μία και μοναδική. Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Δεν είναι η ραπτομηχανή και κάθε είδους οικιακή συσκευή που έχετε στείλει από παγωτομηχανές και φρυγανιέρες μέχρι. Αυτό ρε Μαρία το έχει. Εργαλείο λέγεται τα κουκούτσια των κερασιών.
2: Α, το είχα δει, αλλά δεν. Ναι, όχι, δεν το είχα.
1: Γιατί
2: πάρει.
1: Δεν το πήρε, τι.
2: Γιατί τώρα δεν τρώμε για πολύ καιρό δεν κουκούτσια. Και δεν κάνω. Ξέρεις, δηλαδή, άμα έκανα γλυκό του κουταλιού, άμα έκανα μαρμελάδες, θα το έπαιρνα.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή δεν κάνω τέτοια πράγματα, γι' αυτό δεν το πήρα.
1: Πτυχίο έχετε στείλει επίσης αρκετά μηνύματα. Σύζυγο, ωραίο μήνυμα και αυτό. Συνδρομή γυμναστηρίου, σπίρτα, selfie stick, πίλερ λαχανικών κτλ, κτλ. Έχουμε μια σωστή απάντηση. Το Viber είναι το 6981-972-972. Τι είναι αυτό που οι μισοί από όσους έχουν δεν χρησιμοποιούν? Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast μετά το τέλος του Easy Breakfast στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Τα μηνύματά σας, γιατί με τα μηνύματα διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. 6981-972-972. Η Queen για τη συνέχεια.

0: Εσπρέσο, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Easy Breakfast.
1: Και έχουμε πανσέλινο αύριο.
0: Αύριο έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είδα το φεγγάρι χθες και έλεγαν έχει πανσέλινο χθες.
1: Ναι, αύριο. Όχι, αύριο. Σημαντικές συνειδητοποιήσεις και ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Και τώρα θα πω τα 5 ζώδια που ευνοούνται αυτή τη βδομάδα. Από χθες, από 27 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου.
0: Πες εδώ μεταξύ. Έπαιζα τένις με έναν, όχι με τον Νίκο που παίζω συνήθως, γιατί πήγε διακοπές, με έναν άλλο φίλο ο οποίος είναι γνωστός. Δηλαδή παίζουμε διπλανά γήπεδα. Και λέμε ένα γεια και χθες έτυχε να παίζουμε μαζί, γιατί λείπουν οι παρτενέρα μας και οι δύο διακοπές. Και μου λέει, δουλεύει σε μία ΜΚΟ, δεν μας έχει ακούσει ποτέ, ρε παιδί μου. Μου λέει, λέτε ζώδια, λέω σιγάρε, είπαμε να λέμε ζώδια, λέω 2026. Προφανώς και δεν λέμε ζώδια.
1: Μπράβο, για τον Νίκο.
0: Και μου
1: έρχεσαι
0: λοιπόν. Σήμερα, λοιπόν. Όχι για τον Νίκο, για τον Θάνο.
1: Α, το Θάνο.
0: Που παίζαμε χθες, ναι.
1: Και μου λέει, Θάνο, λοιπόν.
0: Και του έλεγα χθες, εγώ ζώδια, εγώ στη δική μου εκπομπή ζώδια.
1: Τα πέντε πιο τυχερά ζώδια αυτή τη εβδομάδα.
0: Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Κρυός. Είσαι.
0: Είμαι.
1: Δίδυμο.
0: Δεν ξέρεις αν είμαι.
1: Είσαι. Μήπως έχεις κάτι, ρε παιδί μου. Η Δέσποινα τι είναι.
0: Ζυγός.
1: Λέων. Είναι το επόμενο.
0: Ναι.
1: Ζυγός.
0: Ναι.
1: Τυχερή η Δέσποινα αυτή την εβδομάδα και υδροχός. Τυχερή και εγώ. Εσύ δεν
0: νομίζω είσαι. Έχω αστρολόγο.
1: Τίποτα δεν έχεις αστρολόγο και μην έχεις αστρονόμο.
0: Στον κρυό δεν έχω.
1: Τίποτα δεν έχεις στάρει στον κρυό. Α, τα νεύρα του κρυού. Τα έχεις. Έχεις κάτι σίγουρα στον κρυό. Σίγουρα.
0: Πώς το λένε αυτό που έχεις. Είσαι το ζώδιο και το άλλο.
1: Οροσκόπος.
0: Οροσκόπος. Νομίζω είναι στον κρυό.
1: Α, από εκεί έχεις πάει τα νεύρα.
0: Στον Παρθένο.
1: Διότι να σου πω κάτι. Ο τοξότης που είσαι εσύ. Ο τοξότης.
0: Ναι, δεν είμαι, λέει, χαρακτηριστικό.
1: Δεν είσαι καθόλου. Αυτά είναι τα παιδιά της χαράς. Είναι εγωιτευτικοί. Είναι εύχαρης. Έχουν όλα τα καλά του κόσμου. Εντάξει, και λίγο της αρπακτής. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, ρε παιδί μου, χαροποί τύποι.
0: Ναι.
1: Παιδιά της παρέας. Κρυός νεύρα με το που ξυπνάει.
0: Εγώ είμαι παιδί της παρέας. Απλώς δεν είμαι παιδί της δικής σου παρέας.
1: Ποιας παρέας είσαι.
0: Κάποιες άλλες παρέας.
1: Της
0: παρέας απέναντι. Άρα τα πέντε ζώδια αυτά ευνοούνται που ανέφερες.
1: Βέβαια, αυτή τη βδομάδα.
0: Ζυγός, κρυός, δίδυμος, Λέων.
1: Και υδροχός.
0: Και υδροχός. Καλά, εντάξει, σιγά ρε Μαρία. Και υδροχός,
1: αφού είναι η πανσέλινος πάνω μου. Είναι η πανσέλινος στον υδροχό.
0: Α, υδροχός εσύ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Σε τι τομέα σε ευνοεί. Νέες επαγγελματικές προκλήσεις.
1: Γιατί, αμφιβάλλεις.
0: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
1: Μα, είπα μήπως.
0: Ρωτάω.
1: Όχι, λέει.
0: Ακούστηκα ειρωνικός.
1: Θα αφιερώσετε λίγο πίσω. Χρόνο για να αναλογιστείτε πώς έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους 6 μήνες και τι επιθυμείτε ακόμη να κατακτήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλληλη στιγμή για να αφήσετε πίσω αρνητικές συνήθειες στο Easy Breakfast και να υιοθετήσετε μια πιο αισιόδοξη στάση της ζωής.
0: Ναι.
1: Αισιοδοξία, ελπίδα.
0: Κάνε το breakfast à la carte.
1: Και νέα κεφάλαια θα ενισχύω, λέει, τη γνώση μου και την αυτοπεποίθησή μου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Ordinary World. Η τι έγινε.
1: Έχει και τα πέντε ζώδια που θα ζοριστούν από τον ανάδρομο χρόνο από τις 26 Ιουλίου. Για να δούμε πώς είσαι μέσα.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Καρκίνος, κρυός, ζυγός, εγώκερος και τοξότης.
0: Αλήθεια.
1: Όχι και υδροχός. Έλα, γλυκούλη μου, έλα. Δηλαδή και μέσα στην τυχερή μας εβδομάδα και θα ζοριστούμε και όλες μας δεν μας τα λέτε καλά.
0: Παίζω με το Θάνο και αύριο Τετάρτη. Ελπίζω να μην ακούει την εκπομπή σήμερα, έτσι.
1: Ρώτα τον
0: τι έχω να ακούσω. Duran Duran λοιπόν για τη συνέχεια.

0: Η Σακίρα στο Easy Breakfast και το Hips Don't Lie. Αυτός που είπε ψέματα ήταν ο Κινέζος Σι.
1: Σι.
0: Που φαντάζομαι το Σι είναι σαν τον Παπαδόπουλο στην Ελλάδα. Ο Κινέζος Σι, το επώνυμό του δηλαδή, συνελήφθη τον περασμένο Γενάρη του 25 να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές. Ήταν η τρίτη του παράβαση και κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή. Αποφάσισε ότι ήταν πολύ δύσκολο να πάει φυλακή, οπότε κατέστρωσε ένα ακραίο σχέδιο για να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών του. Οσί.
1: Τι έκανε, Οσί.
0: Τον βοήθησε η οικογένειά του, κυρίως η μαμά του και η γιαγιά του.
1: Α, η μαμά του και η γιαγιά του.
0: Να σκηνοθετήσει το θάνατό του και την κηδεία του για να εξαφανιστεί χωρίς να φοβάται ότι η αστυνομία θα τον αναζητήσει.
1: Ναι, γιατί νομίζω εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες, τώρα στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, χάνονται πάρα πολλοί. Χιλιάδες κάθε χρόνο.
0: Είναι και πάρα πολλοί.
1: Όχι. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ σύνηθες ότι εξαφανίζονται άνθρωποι. Δεν εξαφανίζονται πραγματικά. Αλλάζουν τοποκατοικίες.
0: Ναι,

0: Ναι. Όσοι λοιπόν έθεσαν το σχέδιο σε εφαρμογή, αγόρασαν ένα φέρετρο. Βέβαια είναι λίγο αεραστένες, θα σου πω αργότερα. Και μετά αυτός διαμόρφωσε το σπίτι του για να μοιάζει με σκηνή θανάτου. Σκόρπισε κάτι φάρμακα σε διάφορα σημεία.
1: Αυτοκτόνησε δηλαδή ο ΣΥ.
0: Και καλά πήρε υπερβολική δόση φαρμάκων. Ναι. Εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα έχει και προετοιμασία. Χρησιμοποίησε ακόμη και εξοπλισμό ψήξης για να διατηρήσει το σώμα του κρύο, προσπαθώντας να πείσει τους πάντες ότι είχε πεθάνει από υπερβολική δόση φαρμάκων.
1: Καλά, δεν μπορούσε να τους πείσει να μην ανοίξουν το φέρετρο. Δεν μπορούσε να δώσει κάτι να λαδώσει. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα αυτό θα κάναμε. Να μην λαδώ.
0: Άκου τώρα. Η μαμά και η γιαγιά κάλυψαν το πρόσωπο με ένα ύφασμα στο ανοιχτό φέρετρο, όπου αυτός κρατούσε την αναπνοή του όσο μαζεύτηκαν οι γείτονες. Γιατί λέει ήταν παραμορφωμένο από τα φάρμακα. Λοιπόν, κάναν την κυρία. Είναι τελείως. Θυμίζει ταινία Διονύση Παπαγενόπουλο για ποιο χτυπάει κουδούνα. Έτσι, τώρα βγαίνω ή τώρα μπαίνω. Λοιπόν, την ίδια στιγμή κάναν την κηδεία όταν την στιγμή που το φέρετρο κατέβαινε και καλά στον τάφο, ο ΣΥ ήδη βρισκόταν καθοδόν προς μία άλλη επαρχία. Αλλά έρχεται εκεί ο ερασιτεχνισμός, ο κακός σχεδιασμός.
1: Συγγνώμη, ο ΣΥ τι βρισκόταν σε άλλη επαρχία.
0: Ο ΣΥ ήδη ήταν κινήσει προς. Δηλαδή είχε ήδη φύγει από την περιοχή και πήγαινε προς.
1: Είχανε βάλει άλλο πτώμα.
0: Είχανε βάλει άλλο πτώμα, ναι.
1: Και κατέβασαν. Είχανε βάλει άλλο άνθρωπο. Άρα τι κάτσε για τον αναπνοή του.
0: Στο σπίτι που τον βλέπανε. Λοιπόν. Η αστυνομία λοιπόν τι έψαξε και βρήκε. Γι' αυτό λέει ο ερασιτέχνης. Είχαν αγοράσει το φέρετρο πριν από τον θάνατο. Η οικογένεια, παρόλο που είχε πάρει αυτό στα φάρμακα και είχε και καλά πεθάνει από υπερβολική δόση, δεν ειδοποίησε ποτέ ασθενοφόρο, δεν είχαν εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου.
1: Όλα λάθος τα κάνανε.
0: Πραγματικά όλα λάθος. Κανένας γείτονας δεν είχε δει καθαρά το πρόσωπό του πριν από την ταφή και αυτό ενίσχυσε βεβαίως τις υποψίες. Μετά μπήκαν οι κάμερες ασφαλείας, κάτι τραπεζικά αρχεία.
1: Ποιος άνθρωπος ήταν εκεί πέρα θαμμένος.
0: Κανένας, μπορεί να μην ήταν και κανείς.
1: Δεν μπορούσε να μην ήταν κανείς.
0: Το φέρετρο μπαίνει κλειστό στον τάφο. Ήταν ανοιχτό στο σπίτι και μετά μπήκε κλειστό στον τάφο. Ο ΣΥ ήταν τελικά ζωντανός στο νησί με τον Μάικλ Τζάκσον και οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα. Τον εντόπισαν.
1: Και τώρα θα μπει φυλακή.
0: Τώρα κινδυνεύει με 5 μήνες φυλάκιση και περίπου 3.000 δολάρια πρόστιμο. Και βεβαίως ποινική έρευνα και για τη μαμά και τη γιαγιά.
1: Καλά, η μαμά και η γιαγιά, αυτές θα το σκεφτούν.
0: Τον βοήθησαν να αποφύγει τη δικαιοσύνη και υπέθαμψαν παραβάτη. Αυτά για τον ΣΥ. Dernier Dance, τελευταίο
1: όταν
0: τραγούδι.
1: Όταν θες να εξαφανιστείς, να το κάνεις λίγο με μεγαλύτερο επαγγελματισμό.
0: Προφανώς τώρα και αυτό τα διαβάζω και αυτά για να.
1: Τι δεν πρέπει να κάνω.
0: Ακριβώς, τι δεν πρέπει να κάνω. Πάμε να κλείσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: 9 παρα 5 Easy Breakfast, πρωινό τρίτης, τελευταία εβδομάδα εκπομπών με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη για την φετινή σεζόν. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, επιστρέφουμε για την 7η σεζόν αρχές Σεπτέμβρη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που λέγαμε και χθες. Αναλαμβάνει το καλοκαίρι φέτος το Εθνικό Θέατρο, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, λοιπόν. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θείασο με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά, το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Πρόκειται για τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Θα παρουσιαστούν 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Στην πρεμιέρα 31 Ιουλίου θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτιά για την Επίδαυρο, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πολιτισμό πραγματικά προσβάσιμο σε όλους. Μια προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου που αξίζει να αναδειχθεί. Επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 9 στο Easy Breakfast.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά, 7:20 το πρωί από Ραφίνα, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ πάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σήμερα οδηγούν την όποιον της ανακρίτριας ο 41 ετών και η 30χρονη σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο την περασμένη Πέμπτη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Τραγικός απολογισμός, ο θάνατος ενός 67χρονου εργαζομένου. Τηλέρο και το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού ακροτικής εστίας προς τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Μέχρι και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της της οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε μια από τις σημαντικότερες συναντήσεις των δύο ηγετών μετά την δραματική κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή.
14: Easy Sports.
13: Στην κορυφή ανέβηκαν Μιλένα Κοντού και Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιβ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπελασίας στο Ντούισμπρουκ της Γερμανίας. Οι χρυσές πρωταθλητρίες βρίσκονται στην Ιταλία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τρεις εβδομάδες αργότερα απλώνουν κουπιά για το Παγκόσμιο στο Άμστερνταμ. Οριστικά στο πρόσωπο του Στέφανο Ορτέγκα βρίσκει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος είναι έτοιμος να υπογράψει στη ΧΑΛ, προκειμένου να κάλυψει τη θέση του βασικού goalkeeper.
14: Easy weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνεούν βόρειοι 3 με 4, βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: 9 και 3 πρώτα λεπτά, Easy Breakfast, αυξημένη κυκλοφορία έχουμε σε αρκετά σημεία στην Αθήνα. Δεν φαίνεται άδεια να είναι η πόλη. Ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς. Τι έγινε, ρε?
2: Γελάω γιατί πριν από μισή ώρα ήμασταν σε φάση. Φεύγουν όμως, έχουν φύγει. Ναι, δεν φαίνεται στο πάγιο, αλλά έχουν φύγει. Και τώρα ξαφνικά δεν φαίνεται άδεια η πόλη.
1: Δεν είναι, είναι αυτό που
2: ξυπνήσαν, σου λέω. Ξυπνήσαν λίγο πιο αργά.
1: Χθες Δευτέρα που σου έλεγα ότι Δευτέρα γενικά δεν πολύ βγαίνουν να κάνουν δουλειές οι οποίες δεν είναι απαραίτητες. Γι' αυτό υπάρχει μια εικόνα και καλά ότι είναι άδεια, αλλά στην πραγματικότητα. Όπως και πέρυσι δηλαδή, δεν φαίνεται να έχει αδειάσει η πόλη όπως παλιότερα χρόνια που από 15 Ιουλίου
2: ναι.
1: Χαλάρωνε η κατάσταση. Mm. Λοιπόν, Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Κηφισός στην κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό σχεδόν. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δάφνη, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Αρκετά έντονο το ποτηλιάρισμα στη Συγκρού στην άνοδο προς κέντρο Αθήνας, Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, Καλλιρός και στα δύο ρεύματα, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και στα δύο σχεδόν σε όλο στο μήκος. Χαμηλά η Κηφισίας για όσους κατεβαίνουν, δηλαδή από το νέο ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κατά διαστήματα για όσους ανεβαίνουν από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, η Μεσογείων, κυρίως από το Πεντάγωνο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Τώρα, νοτιότερα έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Αρκετά επιβαρημένη κατάσταση γενικά στον Πειραιά, στους κεντρικούς δρόμους και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Η Ηλιοπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και από την Ημιτού προς την Αρδιτού και κατά διαστήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου. Αυτά, επόμενη ενημέρωση μετά το break των 9.30.
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Heaven is a place on earth από Belinda Carlisle, αλλά και I belong to you από Lenny Kravitz, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και το επόμενο θέμα με το οποίο θα επιστρέψω θα είναι από Κρήτη μεριά.
1: Από
2: αλλά
1: πάλι.
2: Δεν έχει σχέση.
1: Όχι,
2: δεν
1: τρίτη
2: έχει.
1: Φορά Κρήτη σήμερα.
2: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση.
1: Με κυκλώματα και τα οποία και πέρα και τα λοιπά. Ακριβώς. Και ωραία, ναι, μια όχι, χαρά, ωραία.

0: I belong to you, ο Lenny Kravitz, πρωινό Τρίτης, 9 και 13 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και σε πάω σε μια υπόθεση λοιπόν από την Κρήτη, όπου επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ υποζημίωση για επαγγελματική εξουθένωση σε γιατρό του ΕΣΥ. Μιλάμε για μια γιατρό η οποία έχει 24 ώρες εφημερίες, εργασία σε πολλαπλά πόστα, συνεχείς εντολές από τη διοίκηση και 2 χρόνια χωρίς ουσιαστική αποφόρτιση. Είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα εντωμεταξύ ότι είχε φτάσει στα όρια της. Και μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας οδηγήθηκε σε παραίτηση. Όπου το διοικητικό λοιπόν πρωτοδικείο Χανίων έκρινε ότι η παραλήψη της διοίκησης προκάλεσε σοβαρή σωματική και ψυχική εξουθένωση και της επιδίκασε αποζημίωση 20.000 ευρώ συν τόκους. Και το σημαντικότερο βέβαια σημείο της απόφασης ήταν ότι οι συνθήκες εργασίας και τα συνεχή εντέλεσθε, όπου το εντέλεσθε είναι μια αναγκαστική διοικητική πράξη, εντολή που έρχεται και που δεν μπορείς να αρνηθείς.
0: Ναι, πρέπει να
1: είτε για υποχρεωτική μετακίνηση, δηλαδή να πας σε ένα άλλο νοσοκομείο, είτε για περισσότερη εργασία. Έκρινε λοιπόν ότι αυτά τα συνεχή εντέλεσθε και οι συνθήκες εργασίας στην πραγματικότητα την εξανάγκασαν σε παραίτηση.
0: Τρομερό.
1: Και έτσι λοιπόν αυτή η γυναίκα πήρε 20.000 συν τους τόκους, φαντάζομαι.
0: Που το κυνήγησε βέβαια. Γιατί πολλοί μπορεί να είναι στην ίδια κατάσταση χωρίς να έχουν κινηθεί για να διεκδικήσουν το οτιδήποτε.
1: Ναι, γιατί τώρα οδηγώντας την και σε παρέτηση, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπαίνει καμία αποζημίωση, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν 20 χρόνια υπηρεσίας η γυναίκα σε αυτή τη δουλειά και. Ναι, οπότε φαντάζομαι αναγκαστικά το κυνήγησε, γιατί δεν την έπαιρνε κι αλλιώς.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω με Daniel Powter και σε λίγο επιστρέφουμε για να σας δώσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο δωράκι. Δεν σου έχω πει τι είναι.
1: Δεν μου έχει πει τίποτα. Άμα είναι ο τύπος ο Άι Βασίλης του καλοκαιριού, θα τη δώσει δώρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, το είδα. Εγώ, εντάξει,
1: το είδες, θεώρησα... Που το είδες,
0: το είδα από τις 6.30. Όχι, το είδα από τις 6.30. Στην οθόνη τη δική μου, που δεν είναι ίδια με τη δική σου την οθόνη. Δεν θεώρησα ότι χρειάζεται να σου το πω. Τελευταία εβδομάδα, λέω πραγματικά.
1: Δεν έχω και εγώ την έκπληξη να σου πω. Αμάν, τι δωράρα ήταν αυτή.
0: Αυτό γιατί όχι. Δεν σου το είπα, πειράζει.
1: Καθόλου. Αυτό μας πείραξε.
0: Καθόλου.

0: Miley Cyrus λοιπόν και το Flowers, 9 και 22 πρώτα λεπτά πριν ο τρίτη στο Easy Breakfast. Έχω και μία είδηση από τον χώρο του κινηματογράφου, θα την πω αν προλάβω στο τελευταίο ημίωρο, Μαρία. Αλλά τώρα κάκου να δεις τώρα, Μαρία, λοιπόν, τι έχουμε να δώσουμε στους
1: ακροατές
0: μας, λοιπόν. Έχουμε να δώσουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Για το νέο Andrews King της Golden Star Ferry, το οποίο ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Με άνεση, γρήγορο ταξίδι και ποιότητα που περιμένετε βεβαίως από την Golden Star Ferries. Κλείνετε τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φεύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε λοιπόν δωρεάν εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε, έτσι. Στέλνετε τη λέξη Golden στο Viber του Easy 6981-972-972. Μην ξεχνάτε, goldenstarferries.gr βεβαίως, για να οργανώσετε από σήμερα την επόμενη καλοκαιρινή απόδρασή σας.
1: Είσαι. Ο Βασίλης του καλοκαιριού. Είσαι, δωράρα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή τακτοπλοϊκά τα θέλουμε για να φύγουμε. Να πάμε διακοπέ, να πάμε μια βολτούλα.
0: Κοστίζουν και πολύ πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Ξαφνικά γίνεται τακτοπλοϊκά το νούμερο ένα έξοδο.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίως αν είναι δηλαδή και η οικογένεια, αυτοκίνητο κτλ.
1: Ναι. Golden λοιπόν στο 6981-972-972 που είναι το Viber του σταθμού Golden στο 6981-972-972.

0: ηλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Έρχονται και αυτές. Έρχεται και το break. Επιστρέφουμε για την κίνηση στην Αθήνα και φυσικά το τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast σε λίγο. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες?
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε,

0: Με μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Δραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
12: Λοιπόν, τελευταίο ημίρο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε, τελευταία εβδομάδα εκπομπών πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και την επιστροφή το Σεπτέμβρη για την 7η σεζόν. Έχουμε κίνηση στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και λίγο μετά μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού σε άνοδο και κάθο, δηλαδή μεταξύ Λένορμαν και Αχαρνών. Στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Εγάλεο κατά διαστήματα μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνο, στην Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και κυρίως την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Ο άξονα Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αμαλίας, η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας προς την Πλατεία Συντάγματος, η σταδίο από την Κλαθμόνος επίσης προς την Πλατεία Συντάγματος. Και στην παραλιακή Λευρό Ποσειδώνος και κατ' επέκταση στη Μικρά Ασίας από Μοσχάτο και Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Όλα καλά!
13: Θα μας πεις το κινηματογραφικό νέο που μας έλεγες.
12: Θα σας το πω μάλλον, ναι.
13: Μάπα.
12: Τι μάπα.
13: Είναι μάπα, λέω, το κινηματογραφικό σου νέο.
12: Τελευταίο ημίρο είναι, ρε φίλε.
13: Α, ωραία, μάπα. Εντάξει.
12: Τελευταίο ημίρο τελευταίας εβδομάδας.
13: Ναι, μάπα.
12: Ούτως ή άλλως το τελευταίο ημίρο. Λέμε μάπα. Έτσι, τα 10 καλύτερα φαγητά με ανθότυρο και άλλες τέτοιες ειδήσεις. Πόσο μάλλον τώρα τελευταία εβδομάδα.
13: Ναι.
12: Δηλαδή δεν ξέρω καν αν θα το πω.
13: Να, μάλιστα.
12: Θα δούμε.
13: Τόσο μάπα.
12: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love σε λίγο. Από το πολύ αγαπημένα και πολύ παλιότερα βεβαίως. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Η Olivia Dean και το show Easy to Fall in Love. Εδώ είμαστε πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα σε πάω λοιπόν στα κινηματογραφικά νέα.
1: Και λίγο πριν την έναρξη, γιατί δεν μου είχε πει τι είναι, λίγο πριν τελειώσει η Olivia Dean, μου είπε κάτσε, έλα να πω για τον Πετσάκια. Και λέω αυτό είναι το κινηματογραφικό νέο.
0: Γιατί το είχαμε πει ως είδηση και θέλω να κάνω ένα follow-up.
1: Ναι.
0: Εφόσον μου βγήκε.
1: Σωστό. Θύμισε στον κόσμο τι είναι ο Πετσάκης.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι για την η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία σκίζει, ταυτόχρονα ελληνική εταιρεία παραγωγής γνωστή, κυκλοφόρησε τη δική της. Κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος της τριλογίας.
1: Μπράβο.
0: Και ετοιμάζεται.
1: Μεγαλύτερη παραγωγή από τον Νόλαν. Τρεις ταινίες.
0: Το πρώτο, λέει, μέρος της ελληνικής παραγωγής που θα πάει και στα ανάλογα Όσκαρ της συγκεκριμένης βιομηχανίας κινηματογράφου, σημείωσε ρεκόρ προβολών, αγγίζοντας τα 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως.
1: Τι λες?
0: Το χρήμα, έτσι. Τώρα μιλάμε για πολλά εκατομμύρια προβολές.
1: Μπορείς να μας πεις με την υπόθεση τι, με ποιες γυναίκες εμπλέκεται ο Οδυσσέας?
0: Τώρα στο δεύτερο που θα βγει.
1: Στο δεύτερο, το πρώτο θέλουμε.
0: Θα βγει το πρώτο, δεν μπορώ να σου πω. Τώρα το ξέχασα. Ναι. Το έσβησα. Το έσβησα, εννοώ από τα αρχεία μου. Στο μυαλό μου είναι εντυπωμένο. Το δεύτερο μέρος είναι ο Οδυσσέας και τα μάγια της Κίρκης.
1: Α, είναι η Κίρκη.
0: Ναι. Όπου βεβαίως είναι το ίδιο πρωταγωνιστικό.
1: Μήπως το πρώτο είναι η Καλυψό?
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Γιατί και πολλά τα
0: θα το ψάξω, θα το ψάξω, ρε Μαρία. Δεν ήθελα, αλλά θα μπορώ να το ψάξω για σένα.
1: Αμά, γιατί αέρετη θα του κάνει η Κίρκη. Ναι, και μετά.
0: Ίδιο λοιπόν πρωταγωνιστικό.
1: Μόνο αυτό έχει.
0: Πρωταγωνιστικό cast. Τι εννοεί μόνο αυτό έχει?
1: Μόνο την Κίρκη έχει. Πόση ώρα κρατάει η
0: Κίρκη? Λίγα είναι τα μάγια της Κίρκης.
1: Δεν ξέρω πόσα είναι τα μάγια της Κίρκης. Αλλά θέλω να πω, επειδή υπήρχαν διάφορες γυναικές.
0: Ωραία, θα σου πω.
1: Έχει σιρήνες, α πούμε, θα έχει και σιρήνες.
0: Θα σου πω ότι έχουν καλύψει αλλιώς το χρόνο που υπολείπεται.
1: Μάλιστα.
0: Για να γεμίσει η ταινία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και πρωταγωνιστεί το ίδιο cast βεβαίως, τα ίδια άτομα, μεταξύ των οποίων, αν δεν το έχετε ακούσει, εμείς το είπαμε βέβαιως τότε, ο ένας εκ των ηθοποιών λέγεται Κωνσταντίνος Πετσακιάς. Νόμιζα Πετσάκιας λέγεται. Τώρα είδα τον.
1: Καλά, ρε Στάθη. Τι ράδιο, Αρβίλα. Τώρα είδες, δηλαδή, στο δεύτερο δημοσίευμα ότι τον άνθρωπο τον έπρεπε να
0: γιατί στο πρώτο δεν είχε τόνο.
1: Ναι, ναι. Γιατί τι ήταν, με κεφαλαία και δεν είχε τόνο?
0: Μπορεί να μην το διάβασα εγώ τον τόνο.
1: Προφανώς.
0: Μπορεί να μην το διάβασα.
1: Ο Πετσακιάς τι κάνει, ποιο ρόλο κάνει?
0: Ο Πετσακιάς κάνει τον testicles.
1: Ποιον testicles?
0: Ρε φίλε, βάλαμε και χαρακτήρες έτσι λίγο να δικούς μας. Να πάμε την ιστορία λίγο παρακάτω.
1: Α, και ο
0: τώρα τι έγινε, σε ενδιαφέρει?
1: Πάει και στο πρώτο έργο και στο δεύτερο.
0: Βεβαίως.
1: Θα τον φτάσει μέχρι Θάκη, φαντάζομαι, τον Οδυσσέα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, άμα είναι τόσο σημαντικό χαρακτήρα. Ωραία.
0: Δεν ήταν ωραία είδηση?
1: Πολύ. Αυτό ήταν το κινηματογραφικό και περίμενα και εγώ. Ωραία.
0: Μιλώντας για Κρίστοφερ Νόλαν, το είπα, έλειπε την περασμένη εβδομάδα. Ποια ταινία μου αρέσει πάρα πολύ? Έχει την τρομερή αυτή ανατροπή στο τέλος, παίζει και ο Ντέιβιντ Μπάουι. Νομίζω σου αρέσει και σένα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Εμένα την έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Όχι το.
1: Του Νόλαν.
0: Του Νόλαν. Ποια ταινία μου αρέσει πάρα πολύ?
1: Το Μεμέντο σου άρεσε?
0: Όχι. Μα. Το Prestige.
1: Το Prestige είναι του Νόλαν.
0: Ναι. Μα. Το οποίο το ξαναβγάζει ο Νόλαν,
1: ναι,
0: σε 70mm film με προβολές παγκοσμίως σε κινηματογράφους το Γενάρη του 27, δηλαδή. Θα επανακυκλοφορήσει αυτή η ταινιάρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αφού ήθελες να βάλω και κάτι από τον άλλο χώρο.
1: Μπράβο.
0: Από την από εκεί πλευρά.
1: Το ξενέρωτο.
0: Από την κάτω γωνιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.

0: Τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast και λίγο φαγωμένο για να προλάβουμε. Rag & Bone Men και Human. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τις ημέρες που ψάχνουμε δροσιά και πέρα από δροσιά ψάχνουμε και ενυδάτωση, ψάχνουμε ηλεκτρολίτες, επιλέγουμε και απολαμβάνουμε Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry προσφέρει ευχάριστη δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Ιδανικό λοιπόν για τις μέρες μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μία γρήγορη τόνωση. Dextrolite Plus Raspberry και βεβαίως οι υπόλοιπες γεύσεις της σειράς.
1: Τι είναι αυτό που όσοι το έχουν, πάνω από τους μισούς από αυτούς που το έχουν, δεν το χρησιμοποιούν?
0: Μόνο Φάνης βρήκε σωστή απάντηση.
1: Α, για πες.
0: Ηλιορροφή είναι σωστή απάντηση.
1: Α, ηλιορροφή τι είναι? Αυτό που...
0: Ηλιορροφή τι είναι?
1: Α, είναι αυτό που ανοίγει πάνω στο αυτοκίνητο, ε, και
0: αυτό
1: το κάνει ηλιορροφή. Λίγο κλειστό, λίγο ανοιχτό. Μάλιστα. Και πάνω από τους μισούς που το έχουν, δεν το χρησιμοποιούν. Και ξέρεις, αυτό βγάζει και πολύ ζέστη.
0: Και επίσης...
1: Και άμα την ανοίξεις πολύ και την κλείνεις, χαλαρώνει.
0: Και επίσης μπορεί να σε κάψει ο ήλιος χωρίς να πάρεις χαμπάρι, έτσι.
1: Αυτό είπα. Ναι, ότι
0: το έτσι είπες.
1: Λοιπόν, πάμε και στην καλλιδί της ημέρας που θα σε αγγίξει, πιστεύω.
0: Okay.
1: Στην Αυστραλία, λοιπόν, είχαμε ένα ζευγάρι και μια οικογένεια που έζησε μια εμπειρία που λέγει στον κόσμο τον έχουν βιώσει. Α, τώρα, η μάνα, η μαμά,
0: ναι,
1: και ο μπαμπάς καλωσόρισαν 4 πανομοιότυπα κορίτσια, δηλαδή κάναν τετράδημα πανομοιότυπα, δηλαδή μοιράζονται 100% DNA ίδιο, τα οποία προήλθαν όλα από ένα μοναδικό γονιμοποιημένο οάριο που χωρίστηκε σε 4 ξεχωριστά έμβρια με φυσικό τρόπο. Ένα, μία πιθανότητα στα 15 εκατομμύρια.
0: Πολύ σπάνιο. Εδώ περίμενα παραπάνω.
1: Στα 15 εκατομμύρια, μία στα 15.
0: Ναι, ναι.
1: Θες να σου πω και το καλύτερο? Που είναι πολύ ωραία είδηση όμως, παιδί μου, γιατί βλέπεις ότι ο κόσμος, δηλαδή η φύση βρίσκει τον τρόπο της. Δηλαδή αυτό τώρα μείνανε και οι γιατροί. Αυτή η οικογένεια έχει άλλα 4 παιδιά. Οπότε ξαφνικά πήγαν για το 5ο και βρέθηκαν με 8. Δεν είναι καλή είδηση? Δεν νιώθεις καλύτερα τώρα με τα 2 που το ένα είναι απ' έξω κιόλας και μας ακούει?
0: Ναι.
1: Τίποτα. Για σκέψου να έχεις άλλα 6.
0: Σαν να μην έχω τίποτα. Τι άλλα 6, ρε? Άλλο ένα να σκεφτώ να είχα. Επειδή είμαστε και έχουμε και γεννητούρια στην οικογένεια, δηλαδή.
1: Να σα ζήσει κι αυτό.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να σα ζήσει. Αυτή ήταν η καλή δύση ημέρα για εσά του γονεί που μα ακούτε εκεί έξω, που έχετε 1, 2, 3, 4. Για σκεφτείτε άλλα 4.
0: Για κάποιο λόγο πήγα να πω καλό Σαββατοκυριακό, καλές διακοπές. Αλλά θα πω καλό υπόλοιπο Τρίτης και αύριο, πρώτο Θεό, Τετάρτη, 6:30, εδώ στη θέση μα Easy Breakfast. Φιλιά πολλά, ακολουθεί Μαργαρίτα Λοίζου.
1: Bye.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη δίκη για τα ΤΕΜΠΗ ξεκίνησε η 25η συνεδρίαση, όπου η εισαγγελέα άρχισε να απαγγέλει το κατηγορητήριο για κάθε έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας ο 41 ετών και η 30χρονη σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο την περασμένη Πέμπτη. Τη Λέρο και το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει σήμερα ο Πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Την ερχόμενη Πέμπτη εισάγεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας προς τις επιχειρήσεις συνεχίζουν να κινούνται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις των δύο ηγετών μετά την δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Με το σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχάρει τον σπουδαίο σκηνοθέτη για την απόδοση του εμυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη.
14: Easy Sports.
15: Στην κορυφή ανέβηκαν Μιλένα Κοντού και Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιβ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Duisburg της Γερμανίας. Οι χρυσές πρωταθλήτριες βρίσκονται στην Ιταλία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τρεις εβδομάδες αργότερα απλώνουν κουπιά για το Παγκόσμιο στο Άμστερνταμ. Το μεγάλο ντυλ είναι γεγονός. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα της Ντόρτμουντ με τη γερμανική ομάδα να ολοκληρώνει μια καταπληκτική μεταγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά ακόμη και τα 41 εκατομμύρια.
14: Easy weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4, βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πρωινό Τρίτης, 28 Ιουλίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θα πω ότι θα είναι και σήμερα μια ωραία, ζεστή, καλοκαιρινή ημέρα. Τα θερμόμετρά μας αναμένεται να φτάσουν τους 37 ωραιότατα. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου ήδη. Κάποια κίνηση βλέπω ότι υπάρχει σήμερα στους δρόμους της πόλης, θα τα πούμε σε λιγάκι αναλυτικά. Ξεκίνημα με No Doubt.

Hold Me Now, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς Κελσίου και σήμερα τα θερμόμετρά μας αναμένεται να ανέβουν και πάνω από τους 35, θα είναι μια ζεστή ημέρα. Υπάρχει και μια κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία, οπότε σήμερα προσέχουμε, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, όσο μπορούμε να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να ενυδατωνόμαστε και να είμαστε έτσι σε κάποιο σκιερό, αν όχι κλιματιζόμενο μέρος. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Ακάκιο, τον Αυξέντιο, τη Δροσιά, τον Τίμο, αλλά και την Ειρήνη. Συγκεκριμένα σήμερα είναι τη Σωσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, οπότε γιορτάζει και η Χρυσοβαλάντο και η Βαλάντο χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια και αγόρια, γιατί κάποιο μπορεί να είναι Ρένος, που σήμερα έχουν τη γιορτή του. Σήμερα έχουμε και κάποια κίνηση στου δρόμους της πόλης. Θα σας τα πω σε λίγο που ελπίζω κάπως να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Τώρα πάμε στις επιτυχίες μας. Empire of the Sun για τη συνέχεια είναι το We Are The People εδώ στο Easy 97,2.

και Λάρα Νοντσέ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, και εκεί που λέω θα πάω και σήμερα στο ραδιόφωνο και θα πω: έχει αδειάσει αυτή η πόλη. Ο χάρτης οδικής κυκλοφορίας μάλλον έχει κάποια αντίθετη άποψη. Κάπως μου ταλαιπωρείστε σήμερα. Εκεί στην άνοδο τη Συγκρού από το Νέο Κόσμο υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Μην σας πω και αρκετά έντονα, όπως και στην Καλλιρόης και στην Αρδιτού στο ρεύμα προς Βόρεια και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κάτι γίνεται εκεί. Υποψιάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει έτσι κάποια έντονη κινητικότητα λόγω Παναθηναϊκού Σταδίου και ενδεχομένως λόγω των επισκεπτών που βρίσκονται εκεί τα πρωινά. Στη Βασιλή Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα, ενώ υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια. Να πάμε και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, οι οποίες αυτή τη στιγμή κάπως πίζουν, θα πω, και η Ομηρίδου Σκυλίτση και η Αλυπέδου, αλλά και η Κόνωνος έχει τα αρκετά έντονα προβληματάκια της. Πραγματικά εύχομαι να φεύγετε και να είναι αυτός ο λόγος που υπάρχει το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα, ενώ στην Κηφισό τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα σε σχέση με νωρίτερα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις εκεί στις Τρεις Γέφυρες και πυκνή ροή στην κατεύθυνση προς Λαμία, όπως και κάποιες καθυστερήσεις στον κόμβο της μεταμόρφωσης, συγκεκριμένα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά σε γενικές γραμμές και πραγματικά ελπίζουμε έτσι σιγά σιγά να αρχίσει όντως να αδειάζει αυτή η πόλη, να την απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο τα πρωινά μας που κυκλοφορούμε στους δρόμους. Melanie C και I Turn To You έρχεται αμέσως τώρα. Είναι ο Teddy Swims και το Lose Control εδώ στον Easy.

0: και μοναδική. Δεν υπάρχει καμία σαν την Αρίθα. Είναι το I Say A Little Prayer εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου στο πρωινό της Τρίτης και πάμε να μιλήσουμε για μια πάρα πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, το Taek Wondo. Το Gastrosophy Fest λοιπόν επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια και αυτό θα συμβεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όπως είπαμε στο Taek Wondo. Θέλω να κάνετε save the date γιατί κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs θα είναι εκεί, θα απολαύσουμε live cooking και wine tastings ενώ θα συναντήσουμε και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν εκεί το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Θα εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Είναι το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner, ο Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια βρίσκουμε στο more.com. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί

0: 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: του Black και ήταν Ιούλιος του 2011 που μας πάγωσε η είδηση του θανάτου της σπουδαίας αυτής καλλιτέχνηδας και βέβαια η Amy Winehouse μας άφησε και για πάντα με την απορία του πώς ακόμα διαμάντια μουσικά θα μας είχε χαρίσει αν δεν είχε φύγει από τη ζωή τόσο πρόωρα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι. Θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
11: Κόκαλα.
10: Έτσι, μπράβο.
1: Easy News.
0: Με Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής κατέσχεσαν 6,2 τόνους ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, ύστερα από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος του ήλιον. Τα προϊόντα αυτά είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Τη Λέρο και το Αγαθονίσι επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει σήμερα ο Πρόεδρος του Κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στη δίκη για τα Τέμπη ξεκίνησε η 25η συνεδρίαση όπου η εισαγγελέας άρχισε να απαγγέλει το κατηγορητήριο για κάθε έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας προς τις επιχειρήσεις συνεχίζουν να κινούνται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις των δύο ηγετών μετά την δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Με το σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, συνομίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχάρε τον σπουδαίο σκηνοθέτη για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Αριάννα Γκράντε κατέφυγε στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι οι hacker παραβίασαν προσωπικούς ψηφιακούς λογαριασμούς παραγωγών και φωτογράφων που συνεργάζεται και άγνωστοι έκλειψαν τα τραγούδια της. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας αναμένει την ανακοίνωση των Ζινέντι Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας. Οριστικά στο πρόσωπο του Στέφαν Ορτέγκα βρίσκει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος είναι έτοιμος για να υπογράψει στη Χάλ, προκειμένου να καλύψει τη θέση του βασικού goalkeeper.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4, βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Υπάρχει κινητικότητα στα λιμάνια. Καλό ταξίδι και καλές διακοπές αν είστε ανάμεσα στους εκδρομείς που φεύγουν αυτές τις μέρες. Μετράμε και εμείς αντίστροφα για τις δικές μας καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι την Παρασκευή, ωστόσο, είμαστε εδώ κανονικά και κάνουμε παρέα στον Easy 97,2. Σε λίγο Sia και Unstoppable, αμέσως τώρα ένα από τα πολύ αγαπημένα μας, τα νητατικάρα, μείνε το Twist in My Sobriety, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 28 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τα άστρα και τα ζώδια. Αν σήμερα έχετε μία ανησυχία, να ξέρετε ότι μπορεί να ευθύνεται το ότι η Σελήνη αναμένεται να περάσει στον υδροχό αφού περάσει σε φάση κενής πορείας. Αυτά διαβάζουμε. Καθώς μπορεί να υπάρχει και κάποιο ενδεχόμενο να ακούσετε μία είδηση που να επηρεάσει πολύ τη διάθεσή σας. Σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας, καθώς στη διάρκεια της ημέρας κυριαρχεί το απρόοπτο, αλλά μπορεί να έχουμε και κάποιες συναντήσεις ή επαφές που μπορεί να παίξουν ρόλο στο μέλλον μας. Αυτά λοιπόν μαθαίνουμε από το asimbilio.gr για τη σημερινή ημέρα, για να ξέρουμε κάπου πώς θα πορευτούμε. Σε λίγο Lady Gaga και Bruno Mars, σε λίγο Toto και Africa. Αμέσως τώρα από τους Coldplay είναι το Clocks εδώ στο Easy 97,2.

Madonna και Frozen από τα αγαπημένα μας 90s εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τα εγγένεια του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Τι ωραία για τις περιοχές εκείνες της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας βεβαίως, που θα υποφεληθούν από αυτόν τον σύγχρονο δρόμο που έχει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και τέλος πάντων θα μειώσει πάρα πολύ τους χρόνους ταξιδιού. Γρηγορότερη και ασφαλέστερη λοιπόν από ποτέ είναι πλέον η σύνδεση της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας με το νέο αυτό αυτοκινητόδρομο που δόθηκε στην κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα. Τώρα το ερώτημα είναι πόσο θα κοστίσει αυτό. Διαβάζω λοιπόν ότι συνολικά τα διόδια από τον κόμβο του Γοργοποτάμου μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας είναι στα 13,5 ευρώ. Αυτό είναι το κόστος για τους 4 μετοπικούς σταθμούς από όσο διαβάζουμε. Και όταν το ακούς αυτό λες εντάξει, οκ, 13,50, οκ, κάπως γίνεται. Μέχρι τη Λαμία όμως ποιο είναι το κόστος για να φτάσεις από Αθήνα. Θα προσθέσουμε λοιπόν στα 13,50 άλλα 15 ευρώ που πρέπει να πληρώσουν οι οδηγοί από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία στους 4 σταθμούς διοδίων Αφιδνών, Θήβας, Τραγάνας και Αγίας Τριάδας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάπως το κόστος των διοδίων από την Αθήνα μέχρι τα Γρεβενά εκτοξεύεται περίπου στα 30 ευρώ, 28,50 για την ακρίβεια. Bad Dreams, Teddy Swims για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

Imagine εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εσείς αλήθεια που μπαίνετε για να βρείτε τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνετε συναυλίες, αλλού μπαίνετε για τα φεστιβάλ, σε άλλα κοιτάτε για τα αθλητικά? Τώρα τα βρίσκουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, γιατί εκεί μας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr, η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπείτε τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr, δείτε τα όλα και ζήστε τα όλα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Easy.

0: από 27 και 30.
1: Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού.
0: Έως μείον 30%.
1: Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του.
0: Μείον 30%.
1: Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Blue και Elton John, υπέροχη συνεργασία. Sorry seems to be the hardest word. Εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και θέλω να σας πω ότι και σήμερα σας κάνω το τραπέζι. Θέλω να μείνετε εδώ, γιατί σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς πώς θα διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να φάτε σε ένα πολύ αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο της πόλης. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πριν από όλα αυτά όμως, θέλω να ακούσουμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σε λίγη ώρα ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής κατήσχεσαν 6,2 τόνους ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης ύστερα από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Τα προϊόντα αυτά είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Τη Λέρο και το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή. Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες. Στις 3 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, οι Έλληνες πολίτες
8: ηγέτες δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με αυτές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. 29χρονη ηθοποιός Ζεντάγια, απαστράπτουσα και πιο όμορφη από ποτέ, εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Spider-Man Brand New Day στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της τον συμπροταγωνιστή της και σύντροφό της Tom Holland.
1: Easy Sports.
8: Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπα στην Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ την Πάξη. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας αναμένεται να ανακοινώσει τον Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας.
1: Easy weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα απνεούν βόρειοι 3 με 4 βαθμοί, 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Ελπίζω αυτή η Τρίτη να σας συμπεριφέρετε ωραία. 28 Ιουλίου. Κάποιοι μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Τελειώνει ο Ιούλιος και αυτό σηματοδοτεί, νομίζω, και την τελευταία έξοδο των εκδρομέων, οι οποίοι θα φύγουν για τον Αύγουστο. Μαζί με αυτούς και εμείς. Πάμε στις επιτυχίες μας. Modern Talking σε λίγο, Λιούις Καπάλντι έρχεται τώρα. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας είναι το Kiss Me εδώ στο Easy, ενώ δεν ξεχνάτε ότι σε λιγάκι θα σας πω πώς ακριβώς θα γίνει να διεκδικήσετε το δείπνο σας ή το γεύμα σας εδώ από το Easy με αγάπη. Kiss Me τώρα.

Modern Talking, Sherry Lady, στον Easy 97,2 μεσημεράκι, Τρίτης 28 Ιουλίου σήμερα, στα Wagamama Foodies Live. Και εσείς θα το καταλάβετε από το νέο τους καλοκαιρινό μενού με αυτές τις υπέροχες γεύσεις, τα φρέσκα αρώματα που θα σας ταξιδέψουν. Έχουμε τα νέα Ozi Sushi, που είναι μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμα λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο μοναστηράκι, είτε για lunch, για after work, για date night, ή έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους να πάτε, να σας θυμίσω απλά, να το αφήσω εδώ έτσι να το ξέρετε, ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90, όπως και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90. Αν θέλετε να κερδίσετε τώρα μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα αγαπημένα μας Wagamama, μου στέλνετε ακριβώς αυτό, τη λέξη Wagamama στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Ένας τυχερός θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση και σήμερα, και ο τυχερός αυτός θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, καλή όρεξη, αγαπάμε Wagamama, όποιος κερδίσει θα περάσει φανταστικά. Σε λίγο η Ray με το Where's My Husband, τώρα Dido και Hunter εδώ.

Mike Oldfield, Μαγκυρά Ηλί, Moonlight Shadow εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πολύ αγαπημένοι μας το πει και ο Brad Pitt και ο Tom Cruise να παίρνουν τα βραβεία το ένα πίσω από το άλλο, να συμμετέχουν έτσι στα μεγαλύτερα blockbusters του Hollywood. Κάτι μας λέει όμως ότι μάλλον δεν θα πάρουν τα βραβεία του καλύτερου πατέρα, καθώς μετά τα παιδιά του Brad Pitt που το ένα μετά το άλλο αφαιρούν το επώνυμο του πατέρα τους από το όνομά τους, τώρα έφτασε η σειρά της κόρης της Katie Holmes και του Tom Cruise να αφαιρέσει νομικά το επίθετο του δημοφιλούς ηθοποιού. Η αλήθεια είναι ότι η Σούρι, η κόρη τους, είχε ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το μεσαίο όνομα της μαμάς της ως επώνυμο από το 2024, δηλαδή συστηνόταν και όπου χρειαζόταν ανέφερε ότι λέγεται Σούρι Νοέλ, που είναι και το μεσαίο όνομα της μαμάς της. Τώρα πια και με τη βούλα και νομικά κατοχύρωσε τέλος πάντων το δικαίωμά της να αλλάξει το επίθετό της και να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο επίθετο, το Νοέλ, σαν επίσημο επώνυμό της. Κάπως κάποια στιγμή είχαμε και την είδηση ότι είχε χρησιμοποιήσει το επώνυμο Νοέλ όταν είχε αποφυτίσει από το Λύκειο του Ιούνιου του 2024, γιατί είχε συζητηθεί το γεγονός ότι από την αποφύτισή της απουσίαζε ο μπαμπάς της Tom Cruise. Την ίδια περίοδο, τις ίδιες μέρες, την ίδια μέρα, ο ηθοποιός ήταν στο Λονδίνο για γυρίσματα, ενώ παράλληλα είχε εμφανιστεί στη συναυλία της Taylor Swift που είχε πραγματοποιηθεί εκείνο το Σαββατοκύριακο στο Wembley. Προτεραιότητες είναι αυτές, ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα. Σε λίγο Pink, αμέσως τώρα Ashley Mann και Mon Amour.

Έτσι, say you, say me, εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και έτσι σε ωραία ρομαντική διάθεση θα παραμείνω, καθώς θα συζητήσουμε για την Πανσέλινο του Ιουλίου ή αλλιώς το φεγγάρι του Ελαφιού, που

0: τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Όλα αυτά τα ωραία και πολύ ρομαντικά θα πω, θα τα ζήσουμε Τετάρτη βράδυ με την Πανσέλινο του Ιουλίου. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, έχουν μία άλλη ομορφιά τα καλοκαιρινά φεγγάρια. Είναι ωραία να κάθεσαι, να τα χαζεύεις, είναι πραγματικά μαγευτικά. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Του χρόνου ρε παιδί μου, αν καταφέρουμε και βγάλουμε τη χρονιά και είμαστε εδώ του χρόνου έτσι. Μήπως ρε παιδί μου, λείψει ο ένας ένα μήνα και λείψει ο άλλος τον άλλο μήνα, ώστε ο ένας να φύγει τον Ιούλιο. Εγώ δηλαδή. Παράδειγμα λέω.
3: Α, δεν έχω πρόβλημα.
2: Αυτό.
3: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος? 12. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Δεν έγινε και τίποτα. Τον θα έχετε όμως 12 μήνες το χρόνο.
2: Δεν κατάλαβα. Τους 10 θα κάνουμε χώρια.
3: Μαζί ενός.
2: Γιατί λέω, άλλο σχέδιο σκέφτηκα εγώ, άλλο σχέδιο παρουσιάζει η Μαρία. Τους 10 θα κάνουμε χώρια, ποιος θα κάνει 10 και ποιος θα κάνει 2. Εγώ δύο το είπα.
3: Θα κάνουμε 5-5 και να προλάβουμε κανονικά. Πολύ ωραία πρόταση.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Anastasia Sikintyre, τεράστια επιτυχία, αγαπημένη μας Anastasia, εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πριν από όλα αυτά όμως θέλω να ακούσουμε τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. 9 άνθρωποι που νόσησαν από σαλμονέλα νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Κατανάλωσαν γεύμα που περιείχε κοτόπουλο, 7 ενήλικες και 2 παιδιά από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Στον Ανακρίτη, για να απολογηθούν, οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να αποκτήσει νέο ακίνητο που θα καλύψει τις αυξανόμενες στεγαστικές ανάγκες του Ιδρύματος. Πρωτοβουλία για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προχωρά σε πιλωτική συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb. Δωρεάν η στέγαση για γιατρούς και νοσηλευτές σε Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τίνο. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα απαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Με τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, συνομίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχάρε τον σπουδαίο σκηνοθέτη για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στην μεγάλη οθόνη.
1: Easy Sports.
8: Οριστικά στο πρόσωπο του Στέφαν Ορτέγκα βρίσκει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος είναι έτοιμος για να υπογράψει στη Χαλ προκειμένου να καλύψει τη θέση του βασικού goalkeeper. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ την Πάξη.
9: Easy weather.
8: Εθρίος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4, βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Νίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας να είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Θέλει προσοχή, θέλει ενυδάτωση, θέλει αντιλιακά, θέλει καπέλα. Προσέχουμε λοιπόν για να έχουμε. Σήμερα θα είναι μια καυτή ημέρα, καθώς περιμένουμε τα θερμόμετρά μας να ανέβουν λίγο ακόμα. Καυτές είναι και οι επιτυχίες μας. Okay, σταματάω. Σε λίγο Dangerous, σε λίγο Jennifer Lopez τώρα. Roxette, The Look, εδώ στο Easy.

Αυτή είναι η Τζένιφερ Λόπες και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Love Don't Cost a Thing, εδώ στον Easy 97,2. Η J-Lo που πριν λίγες ημέρες είχε και τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε με την οικογένειά της, συγκεκριμένα με την αδερφή της, από ό,τι είδαμε και στα social media της, κάπου στην Ιταλία. Εμείς μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και τώρα, μέρες που είναι που φεύγετε, που ετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, να σας υπενθυμίσω ότι όπου και αν βρεθείτε μπορείτε να απολαμβάνετε τον Easy 97,2 και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όλο ζώντανα μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Εκεί βέβαια έχετε πρόσβαση και σε πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Μοναδικά podcasts από πολύ αξιόλογους συνεργάτες, φυσικά web radios που σίγουρα θα βρείτε ένα που θα σας ταιριάζει πάρα πολύ και θα το αγαπήσετε, και βέβαια όλα τα μουσικά νέα που θέλετε να ξέρετε για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Soundis.gr λοιπόν και Soundis App, εκεί απολαμβάνετε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα εντελώς δωρεάν. Νταμιάνο Ντάβιντ έρχεται, τώρα είναι η Τερέζα με το Fly Me to the Moon εδώ στο Easy.

Michael Jackson, Give In To Me, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πριν λίγη ώρα είχαμε και την επιστροφή της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών από την Αυστραλία, όπου και κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στο World Cup. Ανέβηκαν λοιπόν οι άντρες της εθνικής πόλο στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά τη νίκη επί της Ουγγαρίας, γράφοντας έτσι μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της. Λίγο πριν λοιπόν είχαμε την άφιξη της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου η υποδοχή ήταν γεμάτη ενθουσιασμό από όλους τους παρευρισκόμενους, ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι. Συγχαρητήρια λοιπόν και από εμάς και πάντα επιτυχίες. Harry Styles, As It Was, για τη συνέχεια.

0: Μεσημέρι Τρίτης, 28 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και να πούμε και εμείς τα χρόνια τα πολλά στον Μικ Τζάγκερ, ο οποίος έγινε 83 και με αφορμή τα γενεθλιά του, η αρμονιαστικιά του, Μέλανι Χάμρικ, δημοσίευσε μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μαζί βέβαια και με άλλα κοινά της στιγμιότυπα με τον Μικ Τζάγκερ και διάφορες εικόνες τους από την καθημερινότητά τους, που πραγματικά τους βλέπεις πόσο χαρούμενοι είναι, πόσο ωραία περνάνε μαζί. Η ίδια έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών αυτών: «Χρόνια πολλά αγάπη μου, σε περισσότερες περιπέτειες, γέλια και διασκέδαση». Και πραγματικά αυτό το περιπέτειες νομίζουμε ότι του ταιριάζει απόλυτα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι έτσι ακριβώς θα συνεχίσει ο Μικ Τζάγκερ, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, τον οποίο συζητούσαμε πριν λίγες ημέρες, καθώς είχε κάνει δηλώσεις για το ότι ανυπομονεί για την επόμενη παγκόσμια περιοδία με τους Rolling Stones. Σε περίπτωση που σήμερα σας έχουν κάνει κάποια πρόταση για να βγείτε και λέτε εντάξει, δεν θέλω να πάω πουθενά, θέλω να καθίσω στον καναπέ μου, απλά υπενθυμίζω ότι ο Μικ Τζάγκερ δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται

0: 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Amy McDonald, This is the Life στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Έρχεται η Μαρία μας, η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αύριο τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά, 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.30 το πρωί στο Άγιον Όρος. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στα Αλάβαρα στο Σουφλιέβρου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα. 9 άνθρωποι που νόσησαν από σαλμονέλα νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. 7 ενήλικες και 2 παιδιά κατανάλωσαν γεύμα που περιείχε κοτόπουλο από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την δική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να αποκτήσει νέο ακίνητο που θα καλύψει τις αυξανόμενες στεγαστικές ανάγκες του Ιδρύματος. Πρωτοβουλία για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προχωρά σε πιλωτική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org. Δωρεάν η στέγαση για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά, Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Ετίνο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ariana Grande κατέφυγε στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι hacker παραβίασαν προσωπικούς ψηφιακούς λογαριασμούς παραγωγών και φωτογράφων που συνεργάζεται και άγνωστοι έκλεψαν τα τραγούδια της.
9: Easy Sports.
8: Το Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στην προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Πέμπτη στις 9:30 το βράδυ την Πάξη. Και επίσημα πλέον βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας ο Ζινεντίν Ζιντάν. Υπέγραψε για 4 χρόνια.
9: Easy Weather.
8: Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό σας μεσημέρι, είναι 3η 28 Ιουλίου, είμαστε εδώ στο Easy 97,2. Ακόμα εδώ μου είστε, ακόμα εδώ κι εσείς, και εμείς. Μέχρι και την Παρασκευή εδώ θα είμαστε στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ στο Easy, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σταθερά, κάθε μέρα, όλη μέρα. 69-81-9-2-9-2. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εντάξει, τον γνωρίζετε πια. Εκεί μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα. Ενώ με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Θέλετε διακοπές κι εσείς, το ξέρω, το ξέρω. You don't fool me και Queen.

Sting μόλις ακούσαμε. Και καλώς σας μεσημέρι. Είναι Τρίτη. Πάμε να δούμε ποια είναι η τάση της ημέρας σήμερα για όλα τα ζώδια. Είναι μια ημέρα η οποία μας καλεί να σκεφτούμε με έναν διαφορετικό τρόπο, out of the box που λέμε, προκειμένου να βρούμε λύσεις ή απαντήσεις ενδεχομένως που ψάχνουμε καιρό. Τώρα, είναι μια μέρα που ενδεχομένως να είμαστε κάπως πιο ανήσυχοι, λίγο στη τσίτα, λίγο σε εγρήγορση. Μια ανησυχία τέλος πάντων, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει σοβαρός λόγος βέβαια. Από την άλλη, μια είδηση, κάτι που ακούσαμε, κάτι που διαβάσαμε μπορεί να επηρεάζει πολύ τη διάθεσή μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σήμερα

Whisper και George Michael. Και όταν μιλάμε για συναντήσεις κορυφής, νομίζω ότι εννοούμε τη συνάντηση που είχε ο Michael Jordan με τον David Beckham στην Ibiza. Βρέθηκαν εντελώς τυχαία αυτοί οι δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Αντίστοιχα, ο David Beckham και ο Michael Jordan. Εντελώς τυχαία λοιπόν, συναντήθηκαν στην Ibiza, κάνουν και οι δύο διακοπές εκεί με τις οικογένειές τους. Βρέθηκαν στην ακτή την ώρα που αποβιβάζονταν από τα πολυτελή γιο τους φυσικά και υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός. Ο Michael Jordan συνοδευόταν από τη σύζυγό του, είναι μοντέλο από την Κούβα, είναι παντρεμένοι 13 χρόνια και έχουν και δύο κόρες. Ο David Beckham συνοδευόταν από τη σύζυγό του τη Βικτόρια και το γιο τους Ρωμαίο με την κοπέλα του, πήγαιναν για γεύμα. Εκεί λοιπόν συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, ενθουσιάστηκαν και πήγαν μαζί για φαγητό σε ένα από τα πιο διάσημα εστιατόρια της Ibiza. Ο Michael Jordan, θυμίζω, είναι ο πλουσιότερος αθλητής στην ιστορία, θρύλος του NBA, 6 φορές πρωταθλητής με τους Chicago Bulls. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν παίρνει το γιο του, το οποίο κοστίζει πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια, και απολαμβάνει την ομορφιά της Νότιας Ευρώπης κυρίως, γιατί του αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα, τον Ιούνιο είχε έρθει και στη χώρα μας, εθεάθη στη Σύμη, στην Κεφαλονιά, στη Μύκονο. Και μετά πήγε βέβαια Σικελία, πήγε στη γαλλική Σαρδινία, βρέθηκε στη Μαγιόρκα και τώρα τις τελευταίες ημέρες, ώρες, δεν ξέρω, βρίσκεται στην Ibiza, που εκεί συναντήθηκε και με την οικογένεια Beckham, η οποία οικογένεια Beckham, άλλη από εκεί, διασχίζει τη Μεσόγειο αυτή την εποχή με το επίσης πολυτελέστατο γιο τους, αξίας 16 εκατομμυρίων λίρων, το οποίο αγόρασαν πριν από 4 χρόνια περίπου, κάτι τέτοιο. Αυτές είναι διακοπές, έτσι. Καλά να περνάνε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Easy με Olivia Dean. I could

0: Comes the rain again. Όχι. Ευχαριστούμε. Δεν θα θέλαμε. Eurythmics σε κάθε περίπτωση εδώ στο Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Και σας έλεγα νωρίτερα για τις διακοπές του Michael Jordan και του David Beckham εδώ στη Νότια Ευρώπη. Σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο, εξίσου ωραίο θέλω να σας πω. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, πραγματικά πείτε μου. Το μπάρι μας καλεί και η Aegean μας πετάει απευθείας από την Αθήνα εκεί στον Ιταλικό Νότο. Θέλω να αφήσετε στην άκρη τα θα δούμε, τα ίσως, τα κάτσε λίγο να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι να πάει 2031. Όχι, ετοιμάστε βαλίτσα και φύγατε για την απόλυτη Dolce Vita στο μπάρι εκεί στον Ιταλικό Νότο. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Πάμε τώρα εμείς για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω και έχω Bonnie Tyler, Enrique Iglesias και τι δεν έχω εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα πάρα καλά. Παναγίτσα μου.
3: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
2: Ναι, Μαμή.
3: Ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ναι, ναι, και εμείς μέσα σε αυτές.
2: Βέβαια. Όλων των εποχών.
3: Μεγάλη επιτυχία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Enrique Iglesias, Whitney Houston, από τις ωραιότερες συνεργασίες, μακράν. Could I have this kiss forever? Τραγούδι του 1999. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 3, εδώ στο Νίζι 97,2. Καλησπέρα στην Άντζελα που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα στην Καλλιόπη, στο Γιώργο, στο Θάνο. Καλησπέρα και στο Στέφανο. 69, 81, 972. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο Νίζι. Εκεί μου στέλνετε τα μήνυματά σας. Στο Viber του Easy θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο και σας περιμένω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο.
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
10: τι μπάνιο.
11: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε μια συνάντηση με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.30 το πρωί στο Άγιον Όρος. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή. Πρωτοβουλία για την ενίσχυση των των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προχωρά σε πιλωτική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org. Δωρεάν η στέγαση για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά, Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τίνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες. Στις 3 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, οι Έλληνες πολίτες δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με αυτές. Στην Ισπανία συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών, με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να ανακοινώνει πως περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να καταλήψουν τα σπίτια τους σε Μαδρίτη, Τολέδο και Άβυλα. Η 29χρονη ηθοποιός Ζεντάγια, απαστράπτουσα και πιο όμορφη από ποτέ, εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Spider-Man Brand New Day στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της τον συμπροταγωνιστή και σύντροφό της Tom Holland.
12: Easy Sports.
13: Οριστικά στο πρόσωπο του Στέφαν Ορτέγκα βρίσκει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστάτη του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος είναι έτοιμος για να υπογράψει στη Χαλ προκειμένου να καλύψει τη θέση του βασικού goalkeeper. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπα την προσεχή Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ την Πάξη.
12: Easy weather.
13: Γενικά έθρωσε καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 92. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι μεσημέρι Τρίτης, 28 Ιουλίου σήμερα. Τι έμεινε? Λίγες ημέρες έμειναν, πολύ λίγες ημέρες για να φύγει και ο Ιούλιος, να υποδεχθούμε τον Αύγουστο που οι περισσότεροι νομίζω τον περιμένουμε πώς και πώς. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκιακή στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5, μέχρι και την Παρασκευή στην παρέα σας εδώ στον Easy. Καλησπέρα στο Mike που μου έστειλε το μήνυμά του από Χανιά. Καλησπέρα στον Άκη, στην Έλλη και στη Ρίτσα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου κι αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας. Ανά πάσα στιγμή και τώρα που έχετε φύγει διακοπές και τώρα που θα πάτε διακοπές, όπου κι αν είστε, σε όποια συνθήκη, μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy.

Ten Sharp και You. Και έχει γίνει ένας χαμός στο Hollywood με σοβαρό λάθος που οδήγησε σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Μιλάμε τώρα για την απόλυτη ψυχρολουσία για μεγάλου στάρ. Προσωπικά στοιχεία κορυφαίων στάρ και σκηνοθετών φέρεται να εκτέθηκαν μέσα από διαρροή βάσης δεδομένων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη. Ονόματα διασημοτήτων, αριθμοί τηλεφώνου και email διέρευσαν όταν μια βάση δεδομένων του Φεστιβάλ Τριμπέκα με την ονομασία Contacts δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος στο διαδίκτυο και, όπως καταλαβαίνετε, πολλές ευαίσθητες πληροφορίες εκτέθηκαν σε δημόσια θέα. Οι ερευνητές εντόπισαν τη διαρροή λίγο πριν από την έναρξη του φεστιβάλ και μάλιστα τη χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων διασημοτήτων που έχει δει ποτέ και ενημέρωσε αμέσως ο ερευνητής αυτός τους διοργανωτές για το περιστατικό. Η διαρροή περιείχε εκτός από στοιχεία επικοινωνίας και τεχνικές πληροφορίες για τις συσκευές των χρηστών, για τα συγκεκριμένα μοντέλα. Ήταν δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις. Τώρα, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να επηρεάστηκαν είναι η Ατζελίνα Τζολί, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά και Τζένιφερ Λόρενς, Μόργαν Φρίμαν, Μάικλ Ντάγκλας, Σάρον Στόουν και πολύ πολύ ακόμα έτσι, διάσημοι, πολλοί stars του Hollywood. Αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκαλύφθηκαν λοιπόν μέσα από αυτή την βάση η οποία διέρευσε πριν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τριμπέκα και δημοσιοποιήθηκαν κατά λάθος όλα αυτά τα στοιχεία. Καταλαβαίνετε τι άλλος έχει ξεσπάσει, έτσι. Μιλάμε για χαμό. Το Φεστιβάλ Τριμπέκα πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, να ξέρετε. Έχει ιδρυθεί και από τον Ρόμπερτ Ντενίρο και μιλάμε τώρα για τη μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων διασύνδεσης.

Tony Braxton, Unbreak My Heart. Τώρα εσείς πείτε μου αλήθεια, πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι θα θέλετε να είχατε περισσότερο χρόνο για διάβασμα μέσα σε μια καθημερινότητα που συνεχώς πρέπει να κάνουμε κάτι? Νομίζω ότι εκείνο που μας λείπει πιο πολύ είναι η χαρά του βιβλίου, που μας μεταφέρει έτσι σε άλλους κόσμους, που φτιάχνει η φαντασία μας. Τώρα, το διάβασμα μπορεί να γίνει άκουσμα, θέλω να σας πω. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα audiobooks στα ελληνικά, που μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε τα αγαπημένα μας βιβλία όπου θέλουμε και όποτε θέλουμε. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα τα audiobooks, νομίζω ότι πρέπει να κάνετε την αρχή με το Jukebooks. Είναι συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Έχω λοιπόν τώρα για εσάς μία μηνιαία συνδρομή, αν θέλετε να την κερδίσετε. Στο Viber γράφετε τη λέξη βιβλίο, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Taylor Swift είναι αυτή, στον αέρα του Easy.

0: Coolio, Gangsters Paradise. Μεσημέρι Τρίτης το περνάμε μαζί. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Χρόνια πολλά στο Μιχάλη που μου έστειλε μήνυμα και έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Αυτές τις ημέρες είχε γενέθλια και ο Μικ Τζάκερ, να ξέρετε, ο οποίος έκλεισε τα 83 του χρόνια. Και μάλιστα η αραβωνιαστικιά του έκανε μία ανάρτηση. Η αραβωνιαστικιά του είναι η Μέλαν, είναι 39 ετών, είναι πρώην μπαλαρίνα. Έκανε λοιπόν μία ανάρτηση την Κυριακή στις 26 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ανέβασε έτσι κοινές τις φωτογραφίες με τον Μικ Τζάκερ, εικόνες από την καθημερινότητά του, αλλά και μία φωτογραφία τους με τον 9χρονο γιο τους. Και γράφει: χρόνια πολλά, αγάπη μου, σε περισσότερες περιπέτειες, γέλια και διασκέδαση. Αυτή είναι η λεζάντα της φωτογραφίας. 83 λοιπόν ο Μικ Τζάκερ, να τα χιλιάσει, να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Ροξέτ, Mary J. Blige και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: εκδηλώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή κατεστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Πριν από τις 4, εδώ στο Νίζι 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Κύθνο, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Πάτρα. Συντονισμένοι και σήμερα όλοι εδώ στο Νίζι 97,2. Πάμε τώρα στα νέα των 4, γιατί συμβαίνουν πολλά και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να ενημερωθούμε λοιπόν σε τίτλους. Επιστρέφουμε Savage Garden, μείνετε εδώ.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ενισχύει ότι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο σήμερα περίπου στη 1.30 το μεσημέρι, ενώ λίγο αργότερα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 απομάκρυνσης των κατοίκων των οικισμών Αγίος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούχαδο, Σανερατζιά προς την Αλική. Οι προσπάθειες μάλιστα των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές. Την πρόταση του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ακολούθως τόνισε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για την διοικητική οργάνωση της χώρας, ενώ ανέφερε ότι είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή. Με σκοπό τον τερματισμό της αναταραχής στον παγκόσμιο εμπόριο ορυκτών καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, το Ομάν παρουσίασε σήμερα μια πρόταση σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στα στενά του Ορμούζ και τα πλοία που θα διέρχονται από το στρατηγικό πέρασμα θα μπορούν να καταβάλουν τέλη προαιρετικά. Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίνε εκτεταμένες εκτάσεις. Ενώ ένα νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.
11: Easy Sports.
10: Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά τις τελευταίες ώρες στο μεταγραφικό παζάρι. Πιο συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες υποδέχονται στην Ελλάδα τον Στεφάν Ορτέγκα. Εμφανίζονται κοντά και στον Γιασίν Τιτραουί και την ίδια στιγμή ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν και την απόκτηση του Γκουστάβο Σά από την Φαμαλικάο.
11: Easy weather.
10: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2 μεσημέρι Τρίτης. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2 παρέα με όλους εσάς. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στην Ξανθή. Καλησπέρα στο Λευτέρη και στο Θάνο που επικοινώνησαν μαζί μου, αλλά και στη Μαρία. 69-81-972-972 αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας ανά πάσα στιγμή με ένα απλό κλικ. Τώρα με βρίσκετε και στο Instagram του Easy φυσικά, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Ωραίο ξεκίνημα κάνουμε για την τρίτη μας ώρα. To the Moon and Back από Savage Garden.

Life is Life και Opus. 28 Ιουλίου σήμερα. Το Σάββατο έχουμε 1η Αυγούστου και νομίζω τον Αύγουστο τον περιμένουμε πώς και πώς για πολλούς λόγους, κυρίως για την άδειά μας οι περισσότεροι. Όμως μαθαίνω ότι ο Αύγουστος πρόκειται να αλλάξει τα πάντα για 3 ζώδια. Έρχονται μεγάλες ευκαιρίες και σε θέματα ερωτικά και στην καριέρα αλλά και σε οικονομικά. Ο Αύγουστος ο φετινός φαίνεται να λειτουργεί ως μήνας επανεκκίνησης για 3 ζώδια. Δεν θυμίζει έναν συνηθισμένο καλοκαιρινό μήνα. Υπάρχουν πλανητικές κινήσεις που δημιουργούν ένα πολύ δυναμικό σκηνικό με 3 ζώδια να βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Αμέ, νέες ευκαιρίες έρχονται, ανατροπές έρχονται, αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν την πορεία τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, αν βρίσκεστε σε μια στασιμότητα ή τουλάχιστον έτσι αισθάνεστε τους τελευταίους μήνες, μπορεί τώρα να δείτε τις προσπάθειές σας να αποδίδουν καρπούς. Αναρωτιέστε τώρα ποια είναι αυτά τα ζώδια. Λοιπόν, θα σας πω ευθύς αμέσως. Ο Λέων είναι ένα από αυτά τα ζώδια. Ο Αύγουστος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μήνες της χρονιάς για τους Λέοντες. Έρχονται ευκαιρίες για εξέλιξη και στην καριέρα τους και στην προσωπική τους ζωή. Από τις 9 έως τις 25 Αυγούστου, βασικά, ενισχύεται η επικοινωνία, οι διαπραγματεύσεις και οι σημαντικές συζητήσεις. Για τους ζυγούς, επίσης, ο Αύγουστος φέρνει έντονη κοινωνική δραστηριότητα και νέες γνωριμίες που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του ζυγού, οπότε αυξάνεται κι άλλο η γοητεία του ζυγού, η αυτοπεποίθηση και η ελκυστικότητά του. Ειδικά το διάστημα από 9 έως 25 Αυγούστου θεωρείται ιδανικό και για νέες συνεργασίες και για επαγγελματικές προτάσεις, συζητήσεις σημαντικές, όχι μόνο στα επαγγελματικά αλλά και στις προσωπικές σχέσεις. Και το τρίτο ζώδιο είναι ο Παρθένος. Οι Παρθένοι αφήνουν πίσω τους τις καθυστερήσεις και τις αβεβαιότητες του προηγούμενου διαστήματος. Ενισχύεται η γοητεία του Παρθένου και οι γνωριμίες και στρέφουν και το ενδιαφέρον τους στα οικονομικά, ευνοώντας νέες πηγές εισοδήματος ή καλύτερη διαχείριση των χρημάτων τους. Ειδικά στις 25 Αυγούστου θα νιώσετε μια μεγαλύτερη

Κλέις Λεμπονίτα και Μαντόνα και τα νησιά μας τα χαίρονται πολύ, τα χαίρονται και με το παραπάνω. Πολύ έτσι διάσημοι stars παγκοσμίου φήμης. Βρίσκεται στη Μύκονο τώρα η Καμίλα Καμπέγιο. Βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και λίγα 24 ώρα. Χαλαρώνει στις Κυκλάδες και κάνει και τις εκδρομές της. Πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαμογελαστή. Απολαμβάνει ωραίες στιγμές η Καμίλα Καμπέγιο, ζώντας το δικό της ελληνικό καλοκαίρι, έχοντας ως βάση τις Κυκλάδες. Έχει έρθει μαζί με την οικογένειά της. Σήμερα, μάλιστα, έκανε μια ημερήσια εκδρομή με σκάφος 15 μέτρων στην Πάρο και στην Αντίπαρο, αλλά και σε απομονωμένους κολπίσκους. Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ερμηνεύτριες των τελευταίων ετών, η Καμίλα Καμπέγιο. Θυμάστε τώρα, έτσι, είναι η star του hit Ταβάνα. Επέστρεψε το απόγευμα στη Μύκονο χθες με το γιο της και γύρισε στο ξενοδοχείο εκεί που μένει, στο νησί τέλος πάντων. Δεν έχουμε μάθει ακόμα αν κυκλοφορεί τα βράδια, η αλήθεια είναι, έτσι, για να γνωρίσει και το nightlife της Μυκόνου, γιατί ως έδρα έχει τη Μύκονο από ό,τι κατάλαβα και γυρίζει έτσι γύρω γύρω στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και περνάει φανταστικά. Μια χαρά διακοπές η Καμίλα Καμπέγιο, και αυτή δηλαδή. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και έρχονται ωραία πράγματα αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Breakfast in America και Supertramp με σήμερα απόγευμα Τρίτης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, έχει αρκετή ζέστη, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και 39 βαθμούς Κελσίου και αναμένονται και ακόμη μεγαλύτερες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στα Ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Έχουμε αφρικανική σκόνη σε αρκετές περιοχές. Από την Τετάρτη, από αύριο μέχρι και την Κυριακή, ενισχύονται και οι άνεμοι στο Αιγαίο. Θα φτάσουν εννοείται τα τοπικά μποφόρ, εννοείται πάει γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Οπότε, αλίμονο, δεν θα έχουμε 8 μποφόρ το Σαββατοκύριακο που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Τέλος πάντων, γι' αυτό λοιπόν η θερμοκρασία λίγο θα είναι σε καλύτερα επίπεδα. Γενικά είναι καλοκαίρι, έχουμε ζέστη, θέλουμε να το ζήσουμε το καλοκαίρι. Τα μποφόρ να μην έχουμε γιατί ταξιδεύουμε, η αλήθεια είναι. Είτε εκτοπλοϊκός, είτε αεροπορικός. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα είναι όλα καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Του χρόνου, ρε παιδί μου. Αν καταφέρουμε και βγάλουμε τη χρονιά και είμαστε εδώ του χρόνου, έτσι. Μήπως, ρε παιδί μου, λείψει ο ένας ένα μήνα και λείψει ο άλλος τον άλλο μήνα, ώστε ο ένας να φύγει τον Ιούλιο. Εγώ δηλαδή. Παράδειγμα λέω.
3: Α, δεν έχω πρόβλημα.
2: Αυτό.
3: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος? 12. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Δεν έγινε και τίποτα. Τον θα έχετε όμως 12 μήνες το χρόνο.
2: Δεν κατάλαβα. Τους 10 θα κάνουμε χώρια.
3: Μαζί ενός.
2: Γιατί λέω, άλλο σχέδιο σκέφτηκα εγώ. Άλλο σχέδιο παρουσιάζει η Μαρία. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Ποιο θα κάνει 10 και ποιο θα κάνει 2. Εγώ δύο το είπα.
3: Θα κάνουμε 5-5 και να προλάβουμε κανονικά. Πολύ ωραία πρόταση.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζω, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση.

0: The Reason, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 5, φεύγω σιγά σιγά και γρήγορα. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Αύριο πάλι στις 2 θα είμαι εδώ, θα κάνουμε παρέα. Να μείνετε στον Easy γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κυβερνητική απόβαση πραγματοποιείται στη Δυτική Μακεδονία. Πιο συγκεκριμένα, κλιμάκιο 7 υπουργών και υφυπουργών με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη περιοδεύει ταυτόχρονα και στους 4 νομούς της περιφέρειας. Στο επίκεντρο, μάλιστα, των επαφών με την τοπική αυτοδιοίκηση και παραγωγικούς φορείς βρίσκονται η πορεία των αναπτυξιακών έργων, οι υποδομές και οι νέες επενδύσεις για τη δίκη μετάβαση της περιοχής. Πιλωτική συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org για την δωρεάν διαμονή γιατρών και νοσηλευτών που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου υψηλής ζήτησης σε 5 ελληνικά νησιά, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική ημέρα η αποκλιμάκωση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην ελληνική τώρα αγορά, πάντως, σε αισθητές μειώσεις στην Αγγλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, το σημερινό δελτίο τιμών των δηληστηρίων δεν εμφανίζει ακόμα κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο και σημειώθηκε έκρηξη, υπενθυμίζεται, ενώ τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε ένας νεκρός από τον σεισμό ανώ των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Αστυνομικές τώρα πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως και 30 υπαλλήλους, ενώ η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν κάποιοι από αυτούς έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο. Σε πανηγυρικό κλίμα επέστρεψε η Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του Sydney, με τους διεθνείς να δηλώνουν ότι πλέον νιώθουν μια ανακούφιση, καθώς επιτέλους μετά από πολλές προσπάθειες έφτασαν στην κορυφή.
13: Easy Sports.
0: Δυσάρεστη εξέλιξη για τη Ράγιο Βαγιακάνο, αφού ο Δήμος της Μαδρίτης αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του γηπέδου της. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόσφατος έλεγχος που έγινε στο Βαγιέκας αποκάλυψε σοβαρότατες ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια, τον εξοπλισμό του σταδίου, ενώ παράλληλα υπήρξε και καμπανάκι για διάφορους υγειονομικούς κινδύνους.
13: Easy weather.
0: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως και ξυπόφορ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα να έχουμε. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Διανύουμε σιγά σιγά τις τελευταίες μέρες του μήνα. Άντε να μπει ο Αύγουστος, να ξεκινήσουν και οι άδειες, να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας, να περάσουμε ωραία και να ανανεωθούμε. Εσείς, τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, και ξεκινάω αμέσως τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Θα απολαύσουμε Roxette, Eros Ramazzotti, Lady Gaga και θα ξεκινήσουμε με την Cher, και αυτό είναι το The Soup Soup Song.

Delirium και Sarah McLachlan. Ήταν το Silence στον EG 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και περνάω τώρα σε έναν κύριο ο οποίος το πήγε σε άλλο level κυριολεκτικά. Ένα 48χρονος από την Ελβετία ξόδεψε περίπου 11.700 ευρώ για να μετατρέψει την αυλή του σε ένα μικρό ελληνικό χωριό. Έχει τα πάντα, θέλω να σας πω. Λευκά σπιτάκια, μπλε πατζούρια και πλακόστρωτα. Σοκάκια, οι παραλίες του λείπουν. Βέβαια, δεν διαβάζω κάπου να έχει παραλίες, αλλά μπορεί να το ετοιμάζει. Για του χρόνου, όπως εξήγησε, προτίμησε να επενδύσει σε έναν χώρο που θα του θυμίζει για πάντα τις διακοπές του στην Ελλάδα, αντί να ξοδεύει χρήματα κάθε χρόνο σε ταξίδια. Και αν το καλοσκεφτείτε, έχει δίκιο. Καλύτερα από το να τραβιέσαι στη Σαντορίνη και στην Πάρο, φτιάχνει στην αυλή σου κι εσύ ένα χωριό ελληνικό που να θυμίζει ελληνικό καλοκαίρι και ξεμπέρδεψες. Για τα επόμενα καλοκαίρια έχεις κλεισμένες τις διακοπές σου. Εντάξει, προφανώς αστειεύομαι και αυτή η πρωτότυπη ιδέα δείχνει πόσο αγαπημένος προορισμός παραμένει η Ελλάδα για τους ξένους επισκέπτες. Και κάπου εδώ να πω ότι και στην Κίνα υπάρχει η Σαντορίνη, μία ψεύτικη Σαντορίνη βέβαια, αλλά έχει πάρα πολύ τουρισμό. Θέλω να ξέρετε. Πάω, συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχεται η Lady Gaga και αυτό είναι το Παπαράτσι.

Ήταν ο Έρος Ραματζότη, Un altro te, στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 5, είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τώρα διαβάζω μία έρευνα με το ποιες χώρες βρέθηκαν στην κορυφή για καλύτερη ζωή και εργασία στο εξωτερικό. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη δεν βρίσκονται σε αυτήν την λίστα και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν βρέθηκαν και χώρες που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν μεγάλες οικονομίες. Τι εννοώ, ο Παναμάς αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η καλύτερη χώρα για ζωή και εργασία στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την έρευνα, την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν το Μεξικό και η Ταϊλάνδη, που πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα, δεν ξέρω πώς γίνεται, ενώ από την Ευρώπη στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται μόνο η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο κάπως έχει λογική. Η έρευνα όμως λέει ότι δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα ζωής, την ευκολία προσαρμογής και το κόστος διαβίωσης, πέρα από τους υψηλούς μισθούς. Γι' αυτό λοιπόν και βρίσκονται αυτές οι χώρες στις κορυφαίες θέσεις και δεν είναι, ας πούμε, η Σουηδία, η Νορβηγία και όλες οι χώρες που ξέρουμε ότι έχουν αρκετά καλή ποιότητα ζωής. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια, Roxette, σε πολύ λίγο τώρα, Ed Sheeran και Bad Habits.

0: Duffy και το Stepping Stone. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Πολύ πολύ καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαι ο Νίκος Μάντζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και το πρόβλημα με τα καλοκαιρινά events είναι ότι αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά, όμως έχει έρθει η λύση. Τώρα τα βρίσκουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ. Μας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Το καλύτερο δεν σας το έχω πει. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Οπότε μπαίνετε τώρα στο energyoutloud.gr, τα βλέπετε όλα και τα ζείτε όλα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο ο Μάικλ Σεμπέλο έρχεται στον Easy 97,2. Μην το χάσετε.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
10: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 6. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο μαζί. Περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά εδώ στον Easy μέχρι και τις 9 και βλέπω ότι σήμερα έχει τη γιορτή της η Ειρήνη, ο Δρόσος, ο Τίμων και ο Βαλάντης. Χρόνια σας πολλά για όσους έχετε την ονομαστική σας γιορτή και φυσικά για όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε ότι τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Και πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός.

0: Η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά. Προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
5: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχίσει η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα Τρίτη και την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορουμένους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος στην επόμενη συνεδρίαση για τη δίκη για τα Τέμπη, θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν και οι μάρτυρες. Σε απόφραξη των αεροφόρων οδών οφείλεται σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατος του 80χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του το περασμένο Σάββατο στην οδό Ανδρούτσου στο Γαλάτσι. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι χθες ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση και προέκυψε πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι έρευνες της αστυνομίας εκτιμούν πως ο δράστης τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του θύματος και τον έπνιξε. Σημαντική επιβράδυνση στη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο Δήμο Αθηναίων καταγράφουν τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού. Σύμφωνα με την πρώτη επικαιροποίηση της μελέτης, η αναστολή έκδοσης νέων αδειών στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη δημοτική κοινότητα λειτουργήσε ως αποτελεσματικός μηχανισμός συγκράτησης. Συνεχίζει την περιοδία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανά την Ελλάδα, υλοποιώντας όπως σημειώνουν και οι κυβερνητικές πηγές τη στρατηγική ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα Τρίτη είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην ισιωτικότητα υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο με αφορμή και την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι είχε ασκήσει έντονη κριτική στην Αμερικανική κυβέρνηση και πίεζε ώστε να αυξηθεί η βοήθεια που παρέχει στο Κίεβο στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι στο μεταξύ αναμένεται να έχει μια σύντομη ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ, πιθανότατα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, είπε μια πηγή στο πρακτορείο Reuters.
6: Easy Sports.
7: Ο Στέφαν Ορτέγκα έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την ευκαιρία να φορέσει την φανέλα των Πειραιωτών.
6: Easy weather.
7: Για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται εθρίωση, άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Hello, hello, πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου. Και θέλω να στείλω κάποιες έξτρα καλησπέρες σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, τον Άγγελο, τον Μιχάλη, την Ιωάννα αλλά και την Κατερίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και έχετε στείλει και ωραίες φωτογραφίες από παραλίες. Ελπίζω να το απολαμβάνετε. Μας ακούτε μέσα από το soundist.gr όπου και να βρίσκεστε και σε λίγο μην ξεχνάτε ότι παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε στις επιτυχίες μας. Έρχονται αμέσως τώρα οι Modern Talking. Αυτό είναι το You Are My Heart, You Are My Soul στο Music.

Ήταν οι Cardigans, My Favorite Game, στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και ναι, ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι. Θα παίξουμε με την Pizza Fano που διεκδικείται δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τιμαχίων. Όμως πριν από αυτό θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που η μέρα απαιτεί την απόλυτη ανταμοιβή. Όχι απλά ένα καλό γεύμα, αλλά όλα σου τα αγαπημένα μαζί. Ανοίγεις λοιπόν το Smartbox Selfie και βρίσκεις μία ατομική πίτσα 6 τιμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, σκορδόψωμα, πατάτες κρόσκατ, onion rings, φτερούγες κοτόπουλου και γλυκό τσόκο κράτς και δίπλα ένα ζουμερό μπέργκερ να σε περιμένει. Μόλις έκανες το τέλειο δώρο στον εαυτό σου με τη νέα προσφορά της Pizza Fan που αλλάζει τους κανόνες της απόλαυσης. Ένα Smartbox Selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί μόνο με 13,50 ευρώ. Μην το καθυστερείς, μπες στο site ή στο app της Pizza Fan και φέρε την παρέα ή την ταινία σου στο επόμενο επίπεδο. Πάμε να παίξουμε. Διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας. Μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Και σήμερα θα παίξουμε χαλαρά σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Αυτά τα δύο υλικά θέλω να μου πείτε ποια πίτσα τα έχει. 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχονται Phil Collins, Ace of Base, David Amiano τώρα. Η Money και αυτό είναι το You Will Never Know.

Ήταν ο Phil Collins Against the Lodge στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο σχεδόν 30 λεπτά. Μετά από τις 6 και έχω κινηματογραφικά νέα μόλις τώρα. Κυκλοφόρησε αυτή η είδηση ότι η Dakota Johnson θα υποδηθεί τη θρυλική Marilyn Monroe στη νέα ταινία Flash Impact της Maggie Gyllenhaal. Η πρώτη εικόνα της ηθοποιού στο ρόλο δείχνει τη μεγάλη μεταμορφωσή της σε μία από τις πιο εμβληματικές στάρ του Hollywood. Και εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή αυτή την εικόνα και είναι ολόιδιες πραγματικά. Η ταινία θα παρουσιάσει μία διαφορετική ματιά στη ζωή της Monroe, όπως διαβάζω, και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2026, και όλα αυτά συμβαίνουν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εμβληματικής στάρ. Είναι λογικό η ζωή της Μέρλιν να συνεχίζει να εμπνέει τον κινηματογράφο, και με αυτή τη νέα ταινία ελπίζουμε να δούμε μια πιο σύγχρονη και προσωπική προσέγγιση της ιστορίας της. Οπότε αναμένουμε, μόλις έχω περισσότερες πληροφορίες θα σας ενημερώσω, και είμαι έτοιμος να συνεχίσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2. Έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάθονται στην πόρτα του αεροπλάνου οι αεροσυνοδοί για να μας χαιρετήσουν όταν φτάνουμε στο αεροπλάνο? Εγώ πάντα το είχα απορία, γιατί εντάξει, λέω, θα είναι θέμα ευγένειας να μας καλωσορίσουν, ας πούμε, στο αεροπλάνο που θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο μία κίνηση ευγένειας. Τη στιγμή που μας λένε καλώς ήρθατε, οι αεροσυνοδοί μας περνάνε, μας σκανάρουν, για να είμαι ακριβής, παρατηρούν αν κάποιος φαίνεται άρρωστος, μεθυσμένος, αγχωμένος ή αν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά την πτήση. Παράλληλα, βλέπουν και αν υπάρχουν επιβάτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε περίπτωση ανάγκης, ειδικά όσοι κάθονται κοντά στις εξόδους κινδύνου. Και εμένα μου έχει συμβεί αυτό, να κάθομαι αλλού και να έρχεται αεροσυνοδός και να μου λέει, μήπως θα θέλατε να μεταφερθείτε σε αυτή τη θέση που είναι η έξοδος κινδύνου, γιατί θα έχετε και παραπάνω χώρο. Μου το πούλησε πολύ ωραία και εν τέλει δέχτηκα, και μετά μου είπε ότι έχω και ευθύνες αν μη τυχόν συμβεί κάτι, που πάλι καλά δεν έγινε και τίποτα. Ο χαιρετισμός λοιπόν στην πόρτα είναι ένας συνδυασμός φιλοξενίας και ασφάλειας. Ένα απλό χαμόγελο μπορεί να είναι και ο πρώτος έλεγχος πριν καν ξεκινήσει το ταξίδι. Οπότε να το ξέρετε, την επόμενη φορά μας σκανάρουν. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium obesum. Αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα πάρα καλά. Παναγίτσα μου.
3: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
2: Ναι, Μαμή.
3: Ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ναι, ναι, και εμείς μέσα σε αυτές.
2: Βέβαια. Όλων των εποχών.
3: Μεγάλη επιτυχία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Αυτός ήταν ο John Legend, All of Me, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη σύζυγο του Legend, το έχει γράψει για εκείνη και της το αφιέρωσε και έφτασε και πάρα πολύ ψηλά στα charts με ένα σμπάρο, δύο τριγωνιά που λέμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Εσείς μην ξεχνάτε ότι θέλω να μας ακολουθείτε στα social media easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Τώρα θα κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά.

0: Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκπτώσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Πειραιά, τη Σύρο και την Άξο μεταβαίνουν στην Πάρο προκειμένου να δώσουν μάχη με τις φλόγες στην φωτιά που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σήμερα σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή, σε σημείο που υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες. Σημειώνεται ότι οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω αυτή την ώρα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι οι οποίοι καπνέουν στην περιοχή. Μπροστά στο θαύμα της ζωής βρέθηκε νωρίτερα ένας οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος και είδε μια έγκυο που πήρε κούρση από τα Πατησιά για να την πάει στο μαευτήριο να γεννά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του. Όπως και ανέφερε ο ίδιος, τόσο το νεογέννητο όσο και η μητέρα του χαίρουν άκρας υγείας και δέχονται τη φροντίδα από το νοσηλευτικό προσωπικό του μαευτηρίου Αλεξάνδρα. Νέος κύκλος πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο. Πιο αναλυτικά η νέα πληρωμή στοχεύει στη συμπερίληψη οικογενειών που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή. Συγκεκριμένη πληρωμή του Αυγούστου αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νότιο-δυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο δικό δίκτυο και 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με πληροφορίες. Η Γαλλία και η Ισπανία προετοιμάζουν ήδη σχέδια οικονομικής ενίσχυσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ακόμα και πριν οι φωτιές τεθούν πλήρως υπό έλεγχο. Οι δύο κυβερνήσεις πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να στηρίξουν άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο και ενδέχεται να αναζωπηρώσει τα πύρινα μέτωπα.
2: Easy Sports.
9: Γνωστές είναι πλέον οι μέρες και οι ώρες όλων των αγώνων της πρεμιέρας της Super League για την σεζόν 2026-2027, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για το Σάββατο 22 Αυγούστου.
2: Easy Weather.
9: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

πίσω στην παρέα σας. Δεν άργησα καθόλου. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα Τρίτης. Να έχουμε Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι λοιπόν σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου και τι έμεινε, τρεις μερούλες έμειναν και μπήκε ο Αύγουστος. Βέβαια, οι άδειες οι περισσότερες έχουν ξεκινήσει. Η Αθήνα έχει αδειάσει, είναι στα καλύτερά της. Εγώ έτσι την προτιμώ την Αθήνα. Δεν θέλω την πολύ βαβούρα. Μακάρι να ήταν κάθε μέρα έτσι τα πράγματα, αλλά δεν θα είναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα με τους Alphaville και αυτό είναι το Big in Japan.

Είναι πολύ αγαπημένο. Sarah Jane Morris, I'm Missing You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σας έχω πει ότι αυτή τη βδομάδα θα έρθει ένα πάρα πολύ ξεχωριστό βραδύ. Είναι αυτές οι καλοκαιρινές νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν και τις ζεις παρέα με το Aperol. Την Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου, το Aperol μας προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου κάτω από την Πανσέλινο θα απολαύσουμε ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, silent disco, παιχνίδια, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε θα πάρετε όλη την παρέα και θα πάτε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να ζήσετε αυτή την πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Full Moon Sleepover παρέα με το Aperol αυτή την Τετάρτη το βράδυ στις 29 Ιουλίου. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχεται η Νέλη Φορτάδο σε It Right στον Easy 97,2.

Wonder. Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και διαβάζω τώρα ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν το 2026 πιο ήσυχες διακοπές με στόχο τη χαλάρωση, τη φύση και την απομάκρυνση από το άγχος της καθημερινότητας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε αυτή τη λίστα δεν θα ακούσουμε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Αθήνα κλπ. Οι πιο γαλήνιοι ευρωπαϊκοί προορισμοί είναι το Ταλίν, η Ζυρίχη, το Τάρτου, ενώ στη λίστα επίσης ξεχωρίζουν η Λιουμπλιάνα, η Γενέβη και η Χάγη. Δεν έχει τύχει να βρεθώ σε καμία από τις παραπάνω πόλεις, αλλά αν όντως είναι να βρω τη Γαλήνη, θα το κάνω, θα τους επισκεφτώ. Αντίθετα, να σας πω, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βρέθηκαν ανάμεσα στις πιο αγχωτικές πόλεις λόγω της έντονης αστικής ζωής και του θορύβου, αλλά και της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Είναι η νέα ταξιδιωτική τάση, η οποία δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν αναζητούν μόνο όμορφα μέρη, αλλά κυρίως προορισμούς που προσφέρουν ηρεμία και πραγματική ξεκούραση. Καθόλου άσχημο. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχονται οι Άμπα στον Easy 97,2 και η Olivia Dean, τώρα Frey και How to Save a Life.

0: Ήταν η Σία στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy και αλλάζει ο καιρός. Μας έχει κάνει σκοτσέζι κοντούς. Ο καιρός τελευταία, μία ζέστη, μία κρύο. Τέλος πάντων, η ζέστη έχει χτυπήσει ξανά κόκκινο με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε πάρα πολλές περιοχές. Και από αύριο θέλω να ξέρετε ότι πάλι αλλάζει. Με πιο χαμηλές θερμοκρασίες και δυνατούς βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο. Οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Γι' αυτό θέλω να έχετε το νου σας. Θέλει πολύ προσοχή για όσους ταξιδεύουν με σκάφη, αλλά και λόγω του αυξημένου κινδύνου για φωτιές. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Μετά τις πάρα πολύ ζεστές μέρες, η αλλαγή του καιρού θα φέρει μια μικρή ανάσα δροσιάς, αλλά όπως σας είπα, οι δυνατοί άνεμοι θέλουν προσοχή. Οπότε, να έχουμε λίγο το νου μας. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους Survivor και το Burning Heart στον Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροφορία, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας

0: απόγευμα Τρίτης και το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και όπως σας έχω ξαναπεί, έρχεται ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Πανσέλινος, φίλοι και Aperol Spritz. Χρειάζεστε κάτι περισσότερο? Η απάντηση είναι όχι. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 29 Ιουλίου, το Aperol δίνει πορτοκαλί χρώμα στο Full Moon Sleepover στο κέντρο πολιτισμού. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σας προσκαλεί σε μια ολονύκτια εμπειρία με κινηματογραφικό μαραθώνιο, μουσική και εκπλήξεις μέχρι την ανατολή του ηλίου. Πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Δεν θέλω να το χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε κάντε τη βόλτα σας αύριο στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να ζήσετε αυτό το Full Moon Sleepover παρέα με το Aperol. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft.

0: σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη Κύπρη Καγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας, στην οποία και έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας, ενώ οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αυτή την Παρασκευή. Τη δέσμευση για ριζική αναβάθμιση του ΕΣΥ μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από τη Λέρο, κάνοντας λόγο για την μεγαλύτερη παρέμβαση υποδομών από συστάσεως του συστήματος. Ο κ. Μητσοτάκης ακολούθως υπογράμμισε ότι το ΕΣΥ κινείται στην σωστή κατεύθυνση με στόχο την παράδοση ενός συστήματος πολύ καλύτερου από αυτό που παραλήφθηκε. Σε κατάσταση έντονης κινητικότητας και αναδιάταξης βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό, με τη δραστηριότητα των κομμάτων να εστιάζει στην άμεση επαφή με τους πολίτες μέσω περιοδιών, καθώς και στην στρατηγική ενίσχυση των κοινοβουλευτικών τους ομάδων. Στο μεταξύ της δράσης του κυβερνητικού έργου στη Δυτική Μακεδονία, όπου περιοδεύουν, παρουσίασαν 7 υπουργοί της κυβέρνησης με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Υπενθυμίζεται ότι εστίασαν στην πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και τέλος της απασχόλησης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, με το ζευγάρι στην απολογία του να επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό την ληστεία, αλλά την ανακρίτρια να ζητά τη διενέργεια τέλος νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα Τρίτη στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο και ζητά να δώσει το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot, που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση έγινε και κλεισμένων των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Easy Sports. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας του μπάσκετ σε άνδρες και γυναίκες θα γίνει αυτή την 5η 30 Ιουλίου.
8: Easy weather.
7: Εύρυος αναμένεται για αύριο, Τετάρτη. Ο καιρός ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμοί έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Στον Easy 97,2 είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, και έχω κάποια νέα για τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Θα τα δούμε σε λιγάκι. Θέλω όμως τώρα να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, θα απολαύσουμε Teddy Swims, θα απολαύσουμε Adele, Robbie Williams και θα ξεκινήσουμε με την Cher. Αυτό είναι το Strong Enough, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ήταν το We Are The World, USA for Africa, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θα περάσω τώρα στις τιμές πετρελαίου και βενζίνης. Η πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δεν έχει φανεί ακόμα στις ελληνικές αντλίες, όμως θέλω να ξέρετε ότι οι πρώτες μειώσεις αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει από περίπου 100 στα 87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ντίζελ παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, οδηγώντας και στην κρατική παρέμβαση με επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο. Τώρα, θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγες ημέρες μέχρι να περάσουν οι μειώσεις στην αντλία, καθώς οι διεθνείς αλλαγές στις τιμές δεν μεταφέρονται άμεσα στα πρατήρια. Οπότε, αν έχετε κανονισμένο ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο, δώστε μια μικρή αναβολή ή μην το φουλάρετε ακόμα το αυτοκίνητο. Θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου και θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο Eurythmics, Robbie Williams, Taylor Swift. Τώρα Daniel Merriweather και αυτό είναι το Impossible.

Ήταν η Eurythmics, Sweet Dreams, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και από τους Eurythmics σας πάω στον Prince, γιατί διαβάζω ότι το εμβληματικό Purple Rain θα μεταφερθεί στη σκηνή του Broadway το 2027. Πιο συγκεκριμένα, το musical θα βασίζεται στο διάσημο άλμπουμ του 1984 και την ομώνυμη ταινία, παρουσιάζοντας την ιστορία του The Kid, ενός μουσικού που προσπαθεί να πετύχει στον χώρο της μουσικής. Η παράσταση θα περιλαμβάνει περισσότερα από 20 τραγούδια του Prince και, όπως λένε, ο στόχος των δημιουργών είναι να τιμήσουν την κληρονομιά του, φέρνοντας τη μουσική του σε ένα νέο κοινό. Ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για όλους τους θαυμαστές του Prince, αλλά και για εμάς που δεν ζήσαμε εκείνα τα χρόνια να τον απολαύσουμε, να ζήσουμε ένα από τα πιο σημαντικά έργα της pop ιστορίας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, και ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσω. Συνεχίζω τώρα με την Adele. Αυτό είναι το Hello στον Easy 97,2. Hello.

0: Ήταν το Bleeding Love, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να περάσω τώρα στην πολύ σκληρή κριτική που έκανε η Έμιλι Γουίλσον στον Κρίστοφερ Νόλαντ για την Οδύσσια. Για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσια του Ομήρου στα αγγλικά και, όπως σας είπα, άσκησε πολύ έντονη κριτική. Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή μεταφράστρια υποστηρίζει ότι παρότι η ταινία διαθέτει εντυπωσιακές εικόνες και μεγάλη κινηματογραφική δύναμη, δεν καταφέρνει να αποδώσει το βάθος και τις αντιφάσεις του ομηρικού έπους. Θεωρεί λοιπόν πως ο Οδυσσέας παρουσιάζεται περισσότερο ως ένας σύγχρονος ήρωας δράσης και όχι ως ο πολύπλοκος ευφυής και συχνά αντιφατικός χαρακτήρας που δημιούργησε ο Όμηρος. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η ταινία έχει μια πολύ σημαντική επιτυχία. Κατάφερε να φέρει ξανά την Οδύσσια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και να κάνει ένα νέο κοινό να στραφεί προς τον Όμηρο και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν έχω δει ακόμα την ταινία για να έχω ακριβώς έτσι άποψη, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολλούς να το λένε αυτό, ότι ο Νόλαντ δεν κατάφερε με κάποιο τρόπο να δώσει το ομηρικό Οδυσσέα στην κινηματογραφική του μεταφορά, αλλά μπορεί να ήταν και η άποψή του αυτή, να μην ήθελε να το αποδώσει ακριβώς έτσι όπως ήταν. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο με Τίνα Τέρνερ και Φαρέλ Βίλιαμς για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Του χρόνου, ρε παιδί μου. Αν καταφέρουμε και βγάλουμε τη χρονιά και είμαστε εδώ του χρόνου, έτσι. Μήπως, ρε παιδί μου, λείψει ο ένας ένα μήνα και λείψει ο άλλος τον άλλο μήνα, ώστε ο ένας να φύγει τον Ιούλιο. Εγώ δηλαδή. Παράδειγμα λέω.
3: Α, δεν έχω πρόβλημα.
2: Αυτό.
3: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος? 12. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Δεν έγινε και τίποτα. Τον θα έχετε όμως 12 μήνες το χρόνο.
2: Δεν κατάλαβα. Τους 10 θα κάνουμε χώρια.
3: Μαζί.
2: Γιατί λέω, άλλο σχέδιο σκέφτηκα εγώ, άλλο σχέδιο παρουσιάζει η Μαρία. Τους 10 θα κάνουμε χώρια, ποιος θα κάνει 10 και ποιος θα κάνει 2. Εγώ δύο το είπα.
3: Θα κάνουμε 5-5 και να προλάβουμε κανονικά. Πολύ ωραία πρόταση.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Pharrell Williams και Happy στον Easy 97,2. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη ακριβώς στις 5. Εσείς μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας με το αγαπημένο μας δίδυμο, τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Easy Breakfast 6.30 με 10 κάθε πρωί. 10 με 2 στην παρέα σας θα βρίσκεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα είναι η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης σε όλους. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα!
1: Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου, η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλή.

0: Βόγεβιτς κάνει στάσεις στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό TV. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό TV. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by DEI δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της DEI. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε περιοχή της Πάρου καίγοντας απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Όπως και έγινε γνωστό, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, ενώ οι φλόγες ακολούθησαν την κορυφογραμμή της περιοχής με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο διαφορετικά μέτωπα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία εκεφέρονται σύμφωνα με την αστυνομία ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν ακόμα και 4 άτομα. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία και έχασε τη ζωή του, υπενθυμίζεται, ο 67χρονος εργάτης. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας, ενώ οι 3 συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αυτή την Παρασκευή. Νέος κύκλος πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο. Πιο αναλυτικά, η νέα πληρωμή στοχεύει στη συμπερίληψη οικογενειών που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή. Συγκεκριμένη πληρωμή του Αυγούστου αφορά κυρίως γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Μία γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανταλουσία στις 9 Ιουλίου υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Μάλιστα, αυτή η πυρκαγιά, η οποία και ξέσπασε την περιοχή της Αλμερία, ήταν, όπως σημειώνεται, η πιο φωνική των τελευταίων 2 δεκαετιών στην Ισπανία. Easy Sports. Γνωστές είναι πλέον οι ημέρες και οι ώρες όλων των αγώνων της πρεμιέρας της Super League για την σεζόν 2026-2027, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για το Σάββατο 22 Αυγούστου.
4: Easy Weather.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαίως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
7: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο της 42χρονης γιασώστριας στην Σύρο, η οποία κηδεύτηκε σήμερα 3η 28 Ιουλίου. Πλέον αναμένεται η απόφαση ανακριτικής εισαγγελέας σχετικά με το αν θα κριθούν προσωρινά κρατουμένοι για το θάνατο της γιασώστριας που έχει

έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά την απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ειδικότερα, ο κ. Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας ώστε να ελεγχθεί για αντιδεοντολογική συμπεριφορά σύμφωνα με πληροφορίες. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής ύστερα από ελέγχους που πραγματοποίησαν. Στο μεταξύ, 9 άτομα μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 7 ανήλικες και 2 παιδιά, οι οποίοι είχαν καταναλώσει κρέας από το ίδιο κατάστημα, το οποίο και βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής. Τον εξχρονισμό της επαγγελματικής ασφάλισης και την διεύρυνση των δυνατοτήτων συμπληρωματικής δεξιοδοτικής αποταμίευσης επιδιώκει, όπως σημειώνεται από τις κυβερνητικές πηγές, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο και κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια συνάντηση που χαρακτήρισε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Sports. Μετά το φιάσκο με τους Μαλντίνι, Λεωνάρντο και Πίρλο, η Ιταλική Ομοσπονδία προχώρησε το δικό της πλάνο για την Εθνική Ιταλίας, με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να αναλαμβάνει ξανά ως προπονητής της ομάδας και τον Κλαούντιο Ρανιέρι να ετοιμάζεται να πάρει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Easy weather. Έθριος αναμένεται για σήμερα Τρίτη, ο καιρός ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα παρακαλά, Παναγίτσα μου.
2: Και η κυρά μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
1: Δε, Μαμή,
2: ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και εμείς μέσα σε αυτές.
1: Βέβαια. Όλων των εποχών.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για την διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη, όπως διαβεβαίωσε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, με το ζευγάρι στην απολογία του να επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία, αλλά την ανακρίτρια να ζητά τη διενέργεια νέας αυτοκίνητου.

αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορουμένους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, στην επόμενη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν και οι μάρτυρες. Νέος κύκλος πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο. Πιο αναλυτικά, η νέα πληρωμή στοχεύει στην συμπερίληψη οικογενειών που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή. Συγκεκριμένη πληρωμή του Αυγούστου αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια συνάντηση που χαρακτήρισε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Easy Sports. Ο Στέφαν Ορτέγκα έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα των Πειραιωτών. Easy weather. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Hit the beat and take it to the verse now.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Του χρόνου, ρε παιδί μου. Αν καταφέρουμε και βγάλουμε τη χρονιά και είμαστε εδώ του χρόνου, έτσι. Μήπως, ρε παιδί μου, λείψει ο ένας ένα μήνα και λείψει ο άλλος τον άλλο μήνα, ώστε ο ένας να φύγει τον Ιούλιο. Εγώ δηλαδή. Παράδειγμα λέω.
2: Α, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αυτό.
2: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος? 12. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Δεν έγινε και τίποτα. Τον θα έχετε όμως 12 μήνες το χρόνο.
1: Δεν κατάλαβα. Τους 10 θα κάνουμε χώρια.
2: Μαζί.
1: Γιατί λέω, άλλο σχέδιο σκέφτηκα εγώ, άλλο σχέδιο παρουσιάζει η Μαρία. Τους 10 θα κάνουμε χώρια, ποιος θα κάνει 10 και ποιος θα κάνει 2. Εγώ 2 το είπα.
2: Θα κάνουμε 5-5 και να προλάβουμε κανονικά. Πολύ ωραία πρόταση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, ύστερα από ελέγχους που πραγματοποίησαν. Στο μεταξύ, 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 7 ανήλικες και 2 παιδιά, οι οποίοι είχαν καταναλώσει κρέας από το ίδιο κατάστημα, το οποίο και βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής. Τον εξυγχρονισμό της επαγγελματικής ασφάλισης και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων συμπληρωματικής ταξιδιωτικής αποταμίευσης επιδιώκει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο και κατατέθηκε στην Βουλή. Όπως επισημαίνεται, η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος και λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική δημόσια κοινωνική ασφάλιση, παρέχοντας στους εργαζόμενους πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας και στις επιχειρήσεις ένα επιπλέον εργαλείο παροχών προς το προσωπικό τους. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψη τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε η δέσμευσή μας να είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από τη Λέρο. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός επισκεφτεί το Αγαθονήσι. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία και έχασε τη ζωή του, υπενθυμίζεται, ένας 67χρονος εργάτης. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας, ενώ οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αυτή την Παρασκευή.
0: Easy Sports.
1: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον ο Λόβρο Μάγερ, καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση και σήμερα Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτησή του από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Easy Weather.

Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος ή ανεμιθαπνέων βόρειο 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως και 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα πάρα καλά. Παναγίτσα μου.
2: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
1: Ναι, Μαμή.
2: Ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ναι. Και εμείς μία μέσα σε αυτές.
1: Βέβαια. Όλων των εποχών.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, σήμερα 29 λοιπόν του μήνα. Είμαστε λίγο πρώτων πυλών πριν αποχαιρετήσουμε τον τρέχον μήνα, τον Ιούλιο, και καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο. Και ξέρετε, ακολουθούν σιγά σιγά και τα επόμενα κύματα των αδειούχων για τις περιβόητες διακοπές. Εδώ είμαστε λοιπόν, σας καλωσορίζω στο καθημερινό μας μαγκαζίνα, το οποίο μόλις ξεκινά και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα, όπου θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως όμως θα ακούσουμε στα breaks μας και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2, έτσι για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, ελπίζω και εσείς να είστε όλοι εδώ για να ξεκινήσουμε παρέα και να δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο.

πολιτισμού και του θεάματος για να κλείσουμε όπως μας αξίζει και την σημερινή μας εκπομπή. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε καθιερωμένα όπως πάντα εμείς με την πρώτη μας στήλη, με το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έτρεξε για σήμερα η πολιτική επικαιρότητα, και θα αφοσιωθούμε και θα σταθούμε κατά κύριο λόγο στα θέματα της πολιτικής ειδησιογραφίας που απασχόλησαν για την σημερινή μέρα. Ξεκινώντας βεβαίως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος να σας πω ότι συνεχίζει κανονικότατα τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα. Για χθες βρέθηκε στην Λέρο και σήμερα θα βρεθεί στο Αγαθονήσι, όπου στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας θα έχουμε και όλες τις εξελίξεις και τις τοποθετήσεις του από την επόμενη στάση. Πάμε όμως να σταθούμε τώρα στις τοποθετήσεις και το μήνυμα που έστειλε απευθείας από την Λέρο. Στο θέμα πάντως της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Λέρο, όπως σας προανέφερα, όπου και βρίσκεται, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι οι προϋποθέσεις ευημερίας. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα, και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως και είπε, που γνωρίζετε πολύ καλά πόσο είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης. Ως φύλακες των συνόρων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς, γιατί ουδέποτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Αδιαβεβαίωσε πως στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι για αυτά που κάναμε. Αυτά είναι το εχέγγυο της αξιοπιστίας μας, ώστε όταν προδιαγράψουμε τον αναπτυξιακό χάρτη για την Ελλάδα του 2030, πάλι θα μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, γιατί θα θυμηθείτε ότι αυτά τα οποία σας είπαμε τα έχουμε κάνει. Και παρουσίασε συνέχεια και τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να σας μεταφέρω, όπου έγιναν και κάποιες μικρές, μεσαίες και τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες για βεβαίωση το επόμενο διάστημα και μέσα στο 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα γίνει και η επόμενη μεγάλη διαπραγμάτευση για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό, και την 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν και αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από την Λέρο. Θέλω να δούμε και τι ανέφερε για το ΕΣΥ, όπου είπε ότι θα παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Αυτό ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Επισκέφτηκε, να σας πω, και το Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν και ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού, αξιοποιώντας και τους πόρους, όπως είπε, του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι παρεμβάσεις σημείωση είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση του τμήματος, συνοδευόμενος και από τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, και από πολλούς ακόμα ξεναγήθηκε και στους χώρους, από τον διοικητή μάλιστα του νοσοκομείου, Σταμάτη Καρδάση, και είχε και την ευκαιρία να συνομιλήσει και με μέλη του προσωπικού. Τα έργα τώρα που ανέφερε και παρουσίασε συμβάλλουν, είπε, στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των 12 νήσων, με δεδομένο ότι πέρσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων οι 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ. Σε μία παρέκβαση του προγράμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε και από την αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει και γυναίκες και άνδρες του λιμενικού σώματος. Σήμερα, Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός επισκεφτεί το Αγαθονήσι, που, όπως σας ανέφερα και στην έναρξη του θέματος, θα δούμε στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας τα περαιτέρω νεότερα. Να αλλάξουμε κλίμα, να σας πω ότι έντονη πολιτική κινητικότητα με ορίζοντα την ΔΕΘ και τις βουλευτικές εκλογές σημειώνεται. Σε κατάσταση λοιπόν έντονης κινητικότητας, να δούμε το θέμα αναλυτικά και αναδιάταξης βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό, με τη δραστηριότητα των κομμάτων να εστιάζει κυρίως στην άμεση επαφή με τους πολίτες μέσω των περιοδιών, καθώς και στην στρατηγική ενίσχυση των κοινοβουλευτικών τους ομάδων. Πάντως, την τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο της στρατηγικής διερεύνησης της παράταξης επιβεβαιώνει και η ένταξη στο κόμμα του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας και την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε 33 βουλευτές. Στο μεταξύ,
το πολιτικό σύστημα επιχειρεί να διαμορφώσει και διάφορα κόμματα αναχώματα στην λαϊκή δυσαρέσκεια και να την εγκλωβίζει εντός των τυχών του συστήματος. Αυτό τονίζει από τη μεριά του ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, με τον βουλευτή Νίκο Καραθανασόπουλο να δηλώνει σε συνέντευξη που παραχώρησε ποιο είναι τελικώς το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των κομμάτων παλαιότερων και νεότερων που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή. Είναι η υπόθεση της κοστολόγησης των μέτρων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στη Βουλή, και η Ρένα Δούρη, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως συζητάμε μέσα σε μια πνιγυρή ατμόσφαιρα και δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, αλλά με το βούρκο της συστημικής σκέψης. Ακολούθως, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε ότι την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπετιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχεία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, αλλά και τα πάντα. Λύσεις στο μεταξύ για το δημογραφικό ζήτημα από το Διδημότυχο έστειλε ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκης, κατά την επίσκεψή του σε παραγωγικές μονάδες, ενώ το σχέδιο της Ελλάς με την ονομασία Αριστοτέλης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, να σας πω, ο Αλέξης Τσίπρας, που θα δούμε και αναλυτικά θέμα αμέσως μετά. Λοιπόν, επίσης, αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Βουλή για την ενεργειακή κρίση και σας έχω ετοιμάσει θέμα γι' αυτό για να το δούμε και αναλυτικά. Σημαντική αποκλιμάκωση πάντως καταγράφω, θα ξεκινήσω με αυτό το στοιχείο, οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται και οι προσδοκίες ότι η στρατιωτική ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να περιοριστεί. Στην εγχώρια αγορά θα τα δούμε και στα οικονομικά μας. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξέπερνά πλέον τα 2 ευρώ, ενώ το Σάββατο τίθεται σε ίσχυ και νέα κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στην Αγγλία για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο κίνησης. Εχμηρή κριτική από την αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τώρα τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να κοινοποιηθεί. Να οικειοποιηθεί. Τα πάντα το ΚΚΕ από τη μεριά του μιλάει για σταθερότητα, την οποία επαγγέλλεται η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα και σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά τάζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Όπως καταλαβαίνετε, στην τελική ευθεία βρίσκεται η Εθνική Συμφωνία για τις μειώσεις των τιμών από το 5 έως και το 20%. Να υπενθυμίσω, σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που θα φανούν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Και για αυτό το θέμα πιστεύω θα έχουμε και τις επόμενες μέρες περισσότερες τοποθετήσεις και από την αντιπολίτευση, όπως επίσης και από την κυβέρνηση, που έχουμε δει την πρώτη της ουσιαστικά προαναγγελία και με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με αυτό το θέμα. Θα δούμε και πολλά περισσότερα τις επόμενες μέρες. Να συνεχίσουμε στον κύριο Τσίπρα, όπου ενώπιον αυτοδιοικητικών, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτσας, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η εκδήλωση έγινε στο Σεράφιο, να θυμίσω, του Δήμου Αθηναίων. Συνέπεσε και με τα γενέθλια του κύριου Τσίπρα, με αποτέλεσμα ίδιος να δέχεται και ευχές, ενώ συνεργάτες του έφεραν και τούρτα. Το πρώτο μέτρο του σχεδίου Αριστοτέλης, είπε, είναι η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και των πόρων στις αιρετές περιφέρειες. Το δεύτερο μέτρο είναι η καθιέρωση Μητροπολιτικής και Κυβέρνησης Αθήνα και Θεσσαλονίκη με ένα ευέλικτο μητροπολιτικό συνδεσμό που αναλαμβάνει και χωροταξικό σχεδιασμό, να σας πω, μεταφορές, μεγάλες υποδομές, αλλά και αντιπλημμυρική προστασία. Ενώ στο τρίτο μέτρο υπάγεται η ανάκτηση αυτονομίας από τις συνενώσεις του Καλλικράτη για πάνω από 100 δήμους, μάλιστα, μεταξύ των οποίων και οι δήμοι Βάρης, Βούλες, Βουλιαγμένης, Κίμης, Αλιβερίου, Μετεώρων και Πολών. Ακόμα με το σχέδιο Αριστοτέλης, είπε ο κ. Τσίπρας, διορθώνουμε τις βίες και αναγκαστικές συνενώσεις που αλλοιώσαν τη φυσική και ιστορική διοικητική διαίρεση της χώρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποίησαν και 7 υπουργοί με τη συμμετοχή και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χαντζηδάκη. Παρουσίασαν και διάφορα έργα υποδομών, στάθηκαν κατά κύριο λόγο σε αυτό το θέμα. Στη Βουλή, επίσης, κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο Ενίσχυση της Επαγγελματικής Ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Αυτή η επεξεργασία του νομοσχεδίου, να σας πω, από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει και την ερχόμενη Πέμπτη. Και επειδή ο χρόνος μας έτρεξε 10 και 28 πρώτα λεπτά, το επόμενο θέμα που αφορά ακριβώς αυτό το θέμα και τις τρεις αλλαγές δηλαδή που έρχονται και φέρνει αυτό το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά και άλλα δύο θέμα που. Αλλά και δύο
άλλα θέματα. Με συγχωρείτε για το Σαρδάμ που δεν προλάβαμε να δούμε τώρα. Θα τα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα που έρχεται σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα εδώ στον 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα, ολοκληρώσαμε τα πολιτικά θέματα, κάποια από τα πιο σημαντικά που έτρεξαν. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και βεβαίως λοιπόν επανήλθαμε όπως σας προανέφερα στην αμέσως επόμενη και δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής εδώ στον Ease 97,2, όπου καθημερινά βλέπουμε αναλυτικά μέχρι και τις 2 όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, σήμερα Τετάρτη, σήμερα 29 του μήνα, και πάμε να ξεκινήσουμε με αναλυτικά τα εσωτερικά θέματα, την εσωτερική επικαιρότητα η οποία μόλις παίρνει την σκητάλη. Ωστόσο, να θυμίσω, επειδή ο χρόνος μας λίγο πριν έτρεξε όταν παρακολουθήσαμε στην πρώτη ενότητα την πολιτική ειδησιογραφία, θα δούμε και θα ασχοληθούμε στα δύο πρώτα θέματα. Έχουν να κάνουν με το νομοσχέδιο που μπήκε στη Βουλή για την επαγγελματική ασφάλιση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις τρεις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο, αλλά να δούμε και τι ανέφερε και η κυρία Κεραμέως, όπου δεν προλάβαμε, επαναλαμβάνω ξανά, να τα δούμε στην προηγούμενη μας ενότητα. Κατατέθηκε λοιπόν στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Αυτός είναι και ο τίτλος. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, η επαγγελματική τώρα ασφάλιση αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, που λειτουργεί ουσιαστικά και συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική δημόσια κοινωνική ασφάλιση, παρέχοντας στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας με συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές. Με αυτό το σχέδιο νόμου να συμπληρώσει, εξυγχρονίζεται συνολικά, όπως επισημαίνεται, το πλαίσιο λειτουργίας της, ενισχύεται η προστασία ασφαλισμένων και διευρύνονται και κάποιες διαθέσιμες επιλογές του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε να γίνει πιο απλό και πιο λειτουργικό. Ταυτόχρονα εισάγει και τρεις μεγάλες αλλαγές που θέλω να δούμε ευθύς αμέσως. Η πρώτη αλλαγή είναι η εισαγωγή των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των ανοιχτών ομαδικών ασφαλιστικών προϊόντων επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή τώρα η ανάγκη συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, για τις οποίες μέχρι και σήμερα ήταν σχεδόν ανέφικτη η πρόσβαση στη συμπληρωματική ασφάλιση του δεύτερου πυλώνα. Αναφορικά με τη δεύτερη μεγάλη αλλαγή, όπως σημειώνεται από την κυβέρνηση, αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ιδιαίτερα αναβαθμισμένου πλαισίου φορολογικών κινήτρων που ευθυγραμμίζεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και καθιστά και την επαγγελματική ασφάλιση σημαντικά πιο ελκυστική για εργαζόμενους αλλά και επιχειρήσεις. Ενώ η τρίτη κεντρική παρέμβαση του νομοσχεδίου αυτού, που μπήκε και κατατέθηκε στην Βουλή, για την προστασία των ασφαλισμένων, αφορά στην πλήρη φορητότητα των δικαιωμάτων τους, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Αυτές λοιπόν οι τρεις μεγάλες αλλαγές, σύμφωνα με την κυβέρνηση, που εισάγει το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Και προχωράμε, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να δούμε τι ανέφερε και η κυρία Κεραμέως. Τον εξυγχρονισμό λοιπόν της επαγγελματικής ασφάλισης και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης αποταμίευσης επιδιώκει, είπε, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο, όπως είδαμε, κατατέθηκε και στην Βουλή. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση, είπε, που διευρύνει τις επιλογές εργαζομένων αλλά και επιχειρήσεων. Με το νομοσχέδιο που καταθέσαμε στην Βουλή, δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο αξιόπιστο πλαίσιο συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής προστασίας. Διαμορφώνει επίσης, διαβεβαίωσε το νομοσχέδιο, ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο για την επαγγελματική ασφάλιση υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Επίσης, στον πυρήνα του περιλαμβάνονται τρεις βασικές αλλαγές που είδαμε λίγο πριν, οι οποίες και αφορούν τη διεύρυνση της πρόσβασης στην επαγγελματική ασφάλιση, την ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων και τέλος τη δυνατότητα μεταφοράς των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή και έχει να κάνει με το ζήτημα της επαγγελματικής ασφάλισης. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στα επόμενα εσωτερικά μας θέματα. Περνάμε ευθύς αμέσως στην Κορινθία να δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε από την μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Από εργασίες μάλιστα ηλεκτροσυγκόλησης να μεταφέρω, φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο της παραγωγής οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία και έχασε τη ζωή του, να θυμίσω, ένας 67χρονος εργάτης.
Ανατολικής. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας αλλά και ο επιβλέπων λειτουργίας. Οι τρεις ληφθέντες μάλιστα έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή αυτήν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γραμμή πάντως της υπεράσπισής τους είναι ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες. Στο μεταξύ, τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν και από τους πραγματογνώμονες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών της περιοχής. Οι έρευνες μάλιστα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον χώρο, στα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται και στοιχεία καταθέσεις αλλά και τεχνικά ευρήματα. Αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Να συνεχίσουμε τώρα στην Πάρο, όπου από χθες Τρίτη βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία και εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή της Πάρου, καίγοντας μάλιστα απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν και σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και όλες αναφέρουν πληροφορίες, και κατέκαψε και ακαθάριστα αγροτεμάχια, γεγονός που συνέβαλε και στην επέκτασή της. Στο μεταξύ, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν και χαμηλές ρήψεις, επιχειρώντας να ανακόψουν και την πορεία της φωτιάς. Στην περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει μπει σε αυλές και στο εσωτερικό των σπιτιών. Παράλληλα, η παρουσία ελαιοδέντρων σε ορισμένα σημεία συνεχίζει να δυσκολεύει και εκείνη τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Στο σημείο επιχειρούν να σας μεταφέρω 28 πυροσβέστες, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πυροσβέστες με ένα όχημα μετέβησαν ακτοπλοϊκώς και από την Νάξο, όπως επίσης και από τον Πειραιά. Έχουν ενισχυθεί πλήρως οι δυνάμεις για τα αίτια της πυρκαγιάς. Έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό κλιμάκιο των Κυκλάδων, το οποίο και διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και η φωτιά. Σημειώνω ξανά ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο και την άμεση οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε αναλυτικά και στα δελτία που θα έρθουν την επόμενη μέρα, όπως επίσης και στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο, όλες τις εξελίξεις και τα περαιτέρω δεδομένα και νεότερα που έχουμε για αυτό το θέμα. Να συνεχίσουμε, να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στη δολοφονία της Ήρου, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις. Σε θρίλερ, μάλιστα, εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Με το ζευγάρι, μάλιστα, στην απολογία του να επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε και οπλισμένη στο σπίτι του, όπως αναφέρουν, με σκοπό τη ληστεία. Αλλά και την ανακρίτρια να ζητά τη διενέργεια τελικώς νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα, όπως είπε, παραμένουν αναπάντητα. Την Τρίτη, τώρα, εχθές το ζευγάρι οδηγήθηκε στην ανακρίτρια, να θυμίσω, προκειμένου να απολογηθεί. Είχε προηγηθεί και αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, παρουσία εισαγγελέα για των δύο κατηγορουμένων. Πρώτη απολογήθηκε η σύζυγος και έπειτα ο σύζυγός της. Η πολύωρη πάντως διαδικασία συνεχίστηκε στο δικαστικό μέγαρο της Σύρου με την απολογία, όπως σας είπα, του 40χρονου άνδρα. Πρώτη απολογήθηκε η σύζυγος. Φως στο μεταξύ, στα αίτια που οδήγησαν τη 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν, αναμένεται από την εξέταση και των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων. Οι αρχές βέβαια αναζητούν και τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία, να σας μεταφέρω, πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν από την δολοφονία. Να προχωρήσουμε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη, με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων μόλις εχθές Λάρισα να ολοκληρώνει και την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος στην επόμενη συνεδρίαση, θα τοποθετηθούν και οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν και οι επιπλέον μάρτυρες. Να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει έτσι ταρακουνήσει την Αττική με την κατάσχεση ακατάλληλου κρέατος στο λεγανοπέδιο.
Πιο συγκεκριμένα, στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωτικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, ύστερα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησαν και σε συνέντευξή τους και ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, όπως επίσης και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελματών. Επίσης, 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλας. Συγκεκριμένα, αυτά τα 9 άτομα με συμπτώματα σαλμονέλας διακομίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου την Κυριακή, προκειμένου να τους παρασχεθούν και πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 7 ανήλικες και 2 παιδιά, οι οποίοι και είχαν καταναλώσει κρέας από το ίδιο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται και σε περιοχή της Αττικής, και αυτό συνδέεται αποκλειστικά και με το προηγούμενο θέμα που σας είπα και αναφορικά με την κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης στην περιφέρεια της Αττικής. Και κλείνουμε λοιπόν με ένα θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με την Εθνική Πόλο Ανδρών, όπου σε πανηγυρικό κλίμα επέστρεψε η Εθνική Πόλο Ανδρών, η οποία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, να σημειώσω, το Σίδνεϊ, με τους διεθνούς να δηλώνουν ότι πλέον νιώθουν μια ανακούφιση, καθώς επιτέλους μετά από προσπάθειες έφτασαν στην κορυφή. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις που είδαμε μόλις τώρα στη δεύτερη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Μένετε ωστόσο εδώ στον Easy 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Έχουμε σε αναμονή αρκετές ενότητες. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy, φυσικά 97,2, όπου μέχρι και τις 2 υπενθυμίζω πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Τετάρτη. Να θυμίσω 29 του μήνα, δύο μέρες μείνανε για να αποχαιρετήσουμε τον τρέχον μήνα και να αποδεχτούμε και να καλοδεχτούμε κατά κύριο λόγο τον Αύγουστο, ο οποίος πλησιάζει και έρχεται, και επίσης μαζί με τον Αύγουστο έρχεται και το επόμενο κύμα των αδειούχων, έτσι για να πάρουμε τις ανάσες μας και να ξεφύγουμε λίγο από την ρουτίνα. Στο μεταξύ θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην τρίτη κατά σειρά ενότητα με την οικονομική επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Επίσης, να θυμίσω και κάτι ακόμα για τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες στήλες του σημερινού μας μαγκαζίνου με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα. Πάμε να περάσουμε τώρα στην οικονομική ατζέντα μας, στην οικονομική δισογραφία μας, ξεκινώντας όπως πάντα να δούμε και να παρακολουθήσουμε πώς κινήθηκαν οι τιμές των καυσίμων. Καταρχάς, συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική ημέρα η αποκλιμάκωση, θετικό πρόσημο λοιπόν στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά και αισιόδοξα μετά την παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην ελληνική τώρα αγορά πάντως, αισθητές μειώσεις στην Αγγλία αναμένονται προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, να σας ενημερώσω. Ωστόσο, στο χθεσινό δελτίο τιμών που παρακολουθήσαμε των δηληστηρίων, δεν εμφανίζεται ακόμα πια κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Πιο συγκεκριμένα, για τα διεθνή, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα 87 δολάρια το βαρέλι, παρά δηλαδή τη βελτίωση εξακολουθεί να καταγράφεται σημαντική άνοδο σε επίπεδο του μήνα της τάξης του 18%, ενώ η ετήσια μεταβολή ανέρχεται αυτή τη στιγμή στο 21%. Στη λιανική πάντως αγορά οι τιμές παραμένουν ξεκάθαρα πάνω από τα 2 ευρώ για τα ελληνικά δεδομένα, με το πετρέλαιο κίνησης να είναι πλέον αισθητά ακριβότερο σε σχέση με την αμόλυβδη. Η αμόλυβδη από τη μεριά της έχει σημειώσει μια αύξηση στο 4,5% και αν εξετάσει κανείς τα αναλυτικά στοιχεία, οι διαφορές από νομό σε νομό φτάνουν τα 8 έως και τα 11 λεπτά ανά λίτρο μέσα σε αυτές τις 28 ημέρες. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στο πετρέλαιο κίνησης με αύξηση της τάξης του 26%, ένα μεγάλο ποσοστό μπορούμε να πούμε, δηλαδή πάνω από τα 40 λεπτά το λίτρο από τις αρχές του μήνα. Το στοιχείο αυτό οδήγησε ουσιαστικά και στην κρατική παρέμβαση να υπογραμμίσω. Από το Σαββατοκύριακο θα εφαρμοστεί και η επιδότηση των 10 λεπτών. Μην ξεχνιόμαστε ανά λίτρο τη γραία. Ο κίνησης παραμένει αμετάβλητο. Ωστόσο, παράλληλα υπάρχει και μια ανησυχία για τις εξελίξεις στις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος. Η τιμή πιο συγκεκριμένα του φυσικού αερίου, να σας μεταφέρω, βρίσκεται στα 57,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώντας και εκεί αύξηση περίπου στο 34% από τις αρχές του μήνα, ενώ παράλληλα καταγράφεται και αύξηση της τιμής της χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, πιο σωστά της χρηματιστηριακής τιμής. Να σημειώσω τις τάξεις του 20%. Πάντως, μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα γνωρίζουμε αν αυτή η εξέλιξη θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια της λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Αύγουστο. Αυτό αφορά με κάποια αύξηση ή αν οι πάροχοι θα έχουν την δυνατότητα να απορροφήσουν, συγχωρέστε με, την ανατίμηση. Αυτό μεταξύ άλλων για το ζήτημα των καυσίμων αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης και του φυσικού αερίου, τα είδαμε όλα αναλυτικά. Και πάμε να συνεχίσουμε σε μία πρωτοβουλία που ανακοίνωσε μόλις εχθές ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας. Τώρα, πιλωτική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org για την δωρεάν διαμονή γιατρών και νοσηλευτών που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας στη θερινή περίοδο υψηλής ζήτησης σε 5 ελληνικά νησιά, ανακοίνωσε όπως σας προανέφερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας. Η συγκεκριμένη δράση, να σημειώσω ότι αποτελεί επέκταση του προγράμματος Medical Stays του Airbnb.org, το οποίο και προσφέρει δωρεάν διαμονή, όπως είδαμε και στην έναρξη του θέματος, σε οικογένειες και άτομα που χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός της μόνιμης έδρας τους, προκειμένου να λάβουν και ιατρική περίθαλψη. Μέχρι και σήμερα, πάντως, το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε 10 χώρες. Αναφορικά με την δική μας χώρα, με την Ελλάδα, η νέα πιλωτική συνεργασία του Airbnb.org με την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου έρχεται να αντιμετωπίσει μία επαναλαμβάνομενη πρόκληση στους δημοφιλές
ελεύθερους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στις διοικήσεις των υγειονομικών δομών και στο προσωπικό όμως μια γρήγορη και ευέλικτη λύση στέγασης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη παροχή των κρίσιμων υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο πάντως συνεργασίας, το Υπουργείο Υγείας θα υποδείξει και τους δικαιούχους γιατρούς και νοσηλευτές, οπότε αναμένουμε και τα επιμέρους νεότερα και τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Να περάσουμε ευθύς αμέσως στο επίδομα παιδιού με τα 150 ευρώ που θα καταβληθούν. Νέος κύκλος πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Το είχαμε ενημερώσει ξανά εδώ στο μαγκαζίνο μας. Το υπενθυμίζουμε και μόλις τώρα. Αυτό αφορά, για το επίδομα, αφορά το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο. Πιο αναλυτικά, η νέα πληρωμή στοχεύει στην συμπερίληψη οικογενειών που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή. Συγκεκριμένη πληρωμή του Αυγούστου αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, του 2026. Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Επαναλαμβάνω ξανά, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για νέο κύκλο πληρωμών ή αιτήσεων, αλλά για συμπληρωματική καταβολή. Να κάνω μία μικρή διόρθωση λοιπόν σε αυτό προς τους δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή που είχε πραγματοποιηθεί. Τώρα, έχουμε δεδομένα τα οποία αναφέρουν ότι θα έρθουν κάποιες αναταράξεις στην ακτοπλοεία εν μέσω της τουριστικής αιχμής και θέλω να το δούμε αναλυτικά το θέμα. Η κορύφωση της θερινής τουριστικής περίοδου βρίσκει την ελληνική ακτοπλοεία αντιμέτωπη με μια νέα εργασιακή αντιπαράθεση, η οποία και αποτελεί απειλή μάλλον να προκαλέσει και σοβαρές καθυστερήσεις σε ένα από τα πλέον επιβαρημένα δρομολόγια του Αιγαίου. Η Πανελλήνια, πιο συγκεκριμένα Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, προχώρησε χθες σε στοχευμένη κινητοποίηση σε πλοίο της γραμμής Πειραιάς Χίος, παρά την διαφωνία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Αυτή η κινητοποίηση προβλέπει αποχή των αυτών από τις εργασίες φόρτωσης και στιβασίας οχημάτων στα γκαράζ μετά τις 2 το μεσημέρι, γεγονός που εκτιμάται ότι προκαλεί και τις αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου πλοίου, το οποίο και πραγματοποιεί πρόσθετα δρομολόγια για να μπορέσει και να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου. Αυτό σε παρένθεση, μία επιπλέον εξέλιξη που πραγματοποιήθηκε και παρακολουθήσαμε κατά κύριο λόγο μόλις εχθές. Πάμε στα οικονομικά του κόσμου. Η Γαλλία τώρα και η Ισπανία, όπως ξέρουμε, προετοιμάζουν ήδη σχέδια οικονομικής ενίσχυσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ακόμα και πριν οι φωτιές τεθούν και πλήρως υπό έλεγχο. Οι δύο κυβερνήσεις, λοιπόν, μαθαίνουμε, επιχειρούν να στηρίξουν άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις την ώρα που μετεωρολόγοι προειδοποιούν για το νέο κύμα καύσωνα, το οποίο και ενδέχεται να αναζωπηρώσει και τα πύρινα μέτωπα. Θέμα που θα δούμε και αναλυτικότερα στην αμέσως επόμενη ενότητα των διεθνών ειδήσεων. Ο Πρωθυπουργός από τη μεριά της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα κηρύξει τις πληγήσεις περιοχές σε ζώνες έκτακτης ανάγκης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χορήγηση κρατικής οικονομικής βοήθειας. Ενώ στη Γαλλία, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Λοράν Λεσκύρ, γνωστοποίησε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν κανονικά τα έξοδα προσωρινής μετεγκατάστασης για περισσότερους από 200.000 κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και τις εστίες τους, ακόμα και αν οι κατοικίες τους δεν έχουν υποστεί ζημιές. Αυτά μεταξύ άλλων για το ζήτημα των πυρηνών μετόπων και των πυρκαγιών που έχουν σαρώσει τη Γαλλία και την Ισπανία. Οπότε οι δύο κυβερνήσεις ετοιμάζουν και τα πακέτα στήριξης για τους πυρόπληκτους. Χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι, ενώ ο νέος καύσωνας, σημειώνω, βρίσκεται πρώτων πυλών. Να προχωρήσουμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με τις νέες άδειες Airbnb. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει ένα μεγάλο φρένο. Βέβαια, η τουριστική πίεση παραμένει, να σας μεταφέρω στο κόκκινο, έτσι. Σημαντική επιβράδυνση στη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στον Δήμο Αθηναίων, καταγράφουν τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού. Σύμφωνα με την πρώτη επικαιροποίηση της μελέτης, η αναστολή έκδοσης νέων αδειών στην πρώτη, συγκεκριμένα δεύτερη και τρίτη δημοτική κοινότητα λειτουργήσε ως αποτελεσματικός μηχανισμός συγκράτησης. Ειδικότερα τώρα, ενώ την περίοδο 2023-2024 η τήση αύξηση των καταλυμάτων τύπου Airbnb κειμενόταν μεταξύ 18 και 20%, τη χρονιά 2024-2025 το ποσοστό αυτό περιορίστηκε αισθητά στο 1,7 έως και 5,4. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην μελέτη, καθώς το υφιστάμενο τεράστιο απόθεμα κινήτων παραμένει ενεργό, η τουριστική πίεση απλώς σταθεροποιείται χωρίς ακόμα να υποχωρεί. Τα συνολικά πάντως δεδομένα
δεδομένα της οκταετίας αποτυπώνουν την πλήρη επαναφορά και την υπέρβαση των προ-πανδημίας επιπέδων. Το 2025 ανήλθαν σε 19.071. Οι διαθέσιμες κλίνες επίσης ξεπέρασαν τις 105.000, σημειώνοντας αύξηση στο 24,3%, ενώ τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έφτασαν στις 18.769 μονάδες, δηλαδή περισσότερες κατά 33,5% από το 2018 και πλάς 60% από το 2021. Ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος, να σας μεταφέρω ότι κατέγραψε αύξηση στο 29,1% για το ίδιο ακριβώς διάστημα. Μένουμε συντονισμένοι και για αυτό το θέμα, σχετικά με το φρένο στις νέες άδειες Airbnb, και νομίζω θα έχουμε και περισσότερα νεότερα το επόμενο διάστημα. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που είδαμε στην σημερινή μας και συγκεκριμένη αυτή στήλη της οικονομικής επικαιρότητας. Δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική ειδησιογραφία για τα οικονομικά μας, ωστόσο είδαμε κάποιες από τις ειδήσεις που βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο και έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Είναι ακόμα σε εξέλιξη μέχρι και τις 2, όπως σας είπα, πάμε παρέα. Ακολουθεί η αμέσως επόμενη ενότητα με τα διεθνή, τα οποία έρχονται, οπότε μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προς ολοταχώ στη διεθνή επικαιρότητα, η οποία μόλις παίρνει την σκυτάλια. Εδώ είμαστε στο Νίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Κατερίνα Γκαρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως στην δισογραφία από τον κόσμο, να δούμε θέματα, ρεπορτάζ, εξελίξεις που έχουμε απευθείας από τα διεθνή μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα και την Ιαπωνία, όπου ξέσπασε και ο ισχυρός σεισμός των 7 Ρίχτερ μόλις εχθές. Αρκετοί μάλιστα τραυματίες, καθώς και καταστροφές σε υποδομές και κτίρια έχουν καταγραφεί από τον σεισμό ανώ των 7 Ρίχτερ, να θυμίσω, που έπληξε το νησί συγκεκριμένα Κιούσου στη νότια Ιαπωνία. Η πρωθυπουργός μάλιστα της χώρας δήλωσε ότι έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες, έχουν καταρρεύσει κτίρια, αλλά έχουν ξεσπάσει και πυρκαγιές. Κατά την εκτίμηση της γεωλογικής μάλιστα υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο σεισμός είναι μεγέθους 7,1 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ούκι και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Τώρα ο σεισμός καταγράφηκε επίσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο των 7, σύμφωνα με την Ιαπωνική κλίμακα. Σεισμική ένταση επίπεδου 6. Η χαμηλότερη παρατηρήθηκε και στην πόλη Καμιαμακούσα, στην πόλη Κόση, στο χωριό Ότσου, στο χωριό Νισιχάρα, όπως επίσης και σε ακόμα αρκετά χωριά. Μεταξύ των καταστροφών υπάρχει και ζημιά σε γέφυρα που συνδέει το Κουμαμότο με το Γιατσουσίρο. Επίσης, εκτεταμένες καταστροφές και σε κτίρια παρατηρούνται και υποδομές, όπως σας προανέφερα, όπως και επίσης σε δρόμους που καταγράφηκαν στην πόλη Κουμαμότο. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Βόρειου Γιατσουσίρο, που βρίσκεται στην πόλη Χικάβα της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου καταγράφηκε και η σεισμική ένταση των 7 Ρίχτερ, τουλάχιστον 50 άτομα έχουν τραυματιστεί λόγω του σεισμού και μεταφέρθηκαν και στα νοσοκομεία. Η αστυνομία ανέφερε ότι είχε λάβει και αναφορές για έναν ήχο που έμοιαζε με έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Ion Mall. Στο Κουμαμότο βρίσκεται το εμπορικό κέντρο αυτό, χωρίς όμως να υπάρξουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματίες μεταξύ των καταστροφών. Να σημειώσω που έχουν καταγραφεί, υπάρχουν πολλές αναφορές για κατάρρευση τμήματος του κάστρου Κουμαμότο, κάτι που αποτυπώνεται και σε βίντεο, το οποίο βίντεο έχει δει και το φως της δημοσιότητας και έχει ανέβει και στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με το Γενικό Γραφείο του κάστρου Κουμαμότο, που βρίσκεται και στην περιοχή Τσουό της πόλης και όπου καταγράφηκε και ένταση 5 πλάστην στην κλίμακα Σίντου, έχουν ληφθεί και πολλαπλές αναφορές ότι τμήμα των πέτρινων τυχών του κάστρο κατέρευσε λόγω του σεισμού και αυτή τη στιγμή διεξάγεται και έλεγχος της κατάστασης των ζημιών. Σε βίντεο μάλιστα που έχουν ανέβει στα social media έχει καταγραφεί και η ένταση του σεισμού και σε κάποιες περιπτώσεις διακρίνονται και αντικείμενα να πέφτουν από τα ράφια, σύμφωνα με τα βίντεο αυτά που είδανε και το φως της δημοσιότητας. Επίσης εκδόθηκε, να σας πω, προειδοποίηση για τσουνάμι, το οποίο ήρε 2 ώρες αργότερα η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα πάντως με την τοπική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 45.000 νοικοκυριά και εγκαταστάσεις στην πόλη του Κουμαμότο είχαν μείνει χωρίς ρεύμα. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι 3 πυρηνικοί αντιδραστήριες που λειτουργούσαν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή συνέχιζαν κανονικά την κανονική τους λειτουργία. Περίπου μισή ώρα μετά το σεισμό, ένας τοπικός δημοσιογράφος φορώντας κράνος μετάδοση και ζωντανά ότι οι δονήσεις συνεχίζονται, ενώ η αίθουσα ειδήσεων έτρεμε τόσο έντονα που ήταν δύσκολο να παραμείνει κανείς όρθιος. Πάντως, το 2016, να σημειώσουμε, το Κουμαμότο επλήγη από 2 καταστροφικούς σεισμούς, έναν μεγέθους 6,5 Ρίχτερ, τον οποίο και ακολούθησε 2 ημέρες αργότερα ένας μεγέθους 7,3 Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν και τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 2.800 άλλων. Είμαστε συντονισμένοι σε αυτό το θέμα και θα δούμε πολλά νεότερα και εξελίξεις που πιθανώς έχουμε την επόμενη, αύριο στο επόμενό μας μαγκαζίνο. Από το σεισμό στην Ιαπωνία να περάσουμε στην μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγες σε Γαλλία και Ισπανία. Σε αγώνα δρόμου λοιπόν έχουν επιδοθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και στην Ισπανία, καθώς μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίνουν εκτεταμένες εκτάσεις, ενώ νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου απειλεί να επιδεινώσει
έως περαιτέρω την κατάσταση. Για την έκτη τώρα συνεχόμενη μέρα, χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας να σας μεταφέρω, προσπαθώντας να περιορίσουν και το μεγάλο πυρηνικό μέτωπο που εκδηλώθηκε στις παρήφες του Μπορντό. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η πυρκαγιά έχει τεθεί σε μερικό υπομερικό έλεγχο και τις τελευταίες ώρες δεν επεκτάθηκε προς την πόλη, από την οποία είχε φτάσει και σε απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων, να υπενθυμίσω. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολη, όπως επίσης και απρόβλεπτη, καθώς υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν και νέες αναζωπηρώσεις. Η πυρκαγιά έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 420.000 τρέματα γης, ενώ πραγματοποιήθηκε και η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πόλητων που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Στον πύρινο κλοιό εξακολουθούν να βρίσκονται και πολλές περιοχές της Ισπανίας, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για βελτίωση της εικόνας στα μέτωπα του κεντρικού τμήματος της χώρας. Η μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Καστεγιών παραμένει ανεξέλεγκτη. Την ίδια ώρα, το μέτωπο της δυτικής περιοχής, στη δυτική περιοχή της περιφέρειας της Μαδρίτης, βρίσκεται πλέον σε μικρή απόσταση από τη φωτιά στην Άβυλα, στη γειτονική δηλαδή περιφέρεια της Καστήλης και Λεών. Μόνο τα δύο αυτά μέτωπα έχουν αποτεφρώσει περίπου, σκεφτείτε, 705.000 τρέματα μέσα σε λίγες ώρες. Οι πυροσβέστες στο μεταξύ στην Γαλλία και στην Ισπανία συνεχίζουν να δίνουν μάχη όχι μόνο με τις φλόγες αλλά και με τον χρόνο, καθώς η άνοδος θερμοκρασίας σε επόμενες ώρες αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και να αυξήσει και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Θα δούμε πολλά περισσότερα στο αυριανό μας μαγκαζίνο και για αυτό το θέμα. Πάμε να περάσουμε τώρα, να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λευκό Οίκο. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δέχτηκε στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια συνάντηση που, όπως χαρακτήρισε, ήταν θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Η συνάντηση με τον Νετανιάχου έγινε και κλεισμένων των θυρών και κράτησε περίπου μια μισή ώρα, να φέρουν πληροφορίες. Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός άμυνας Πιτ Χέξεθ, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέρτησε και στην συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών να χαμογελούν πλατιά, ο ένας δίπλα στον άλλον. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε και εκείνος εχθές Τρίτη στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο και ζητά να δώσει το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot, που θεωρούνται ζωτική σημασία για την εντεροπορική άμυνα του Κιέβου. Η συνάντηση επίσης έγινε και κλεισμένων των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο Ουκρανός, στο μεταξύ, πρόεδρος ανέφερε στη συνέχεια ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, με τον οποίο και συζήτησε το θέμα της χορήγησης άδειας στο Κίεβο για την παραγωγή πυράβλων Patriot, όπως και είδαμε λίγο πριν. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν επίσης και τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Συνεχίζουμε στο Λίβανο, όπου σχεδόν 4 τόνοι με εκρηκτικές ύλες ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν στις αρχές του Ιουλίου οικειονόκρανοι του ΟΗΕ σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου, σε μια ζώνη υπό Ισραηλινή μάλιστα κατοχή, κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας κοντά στο μεθοριακό χωριό Χούλα. Στις 2 Ιουλίου οι οικειονόκρανοι ανακάλυψαν 385 δοχεία που είχαν εγκαταληφθεί σε ένα κτίριο που περιείχαν περίπου 4.000 κιλά εκρηκτικών υλών, κυρίως νητρική αμμονία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν εχθές Τρίτη η προσωρινή δύναμη των ΗΕ στον Λίβανο. Προχωράμε στο Ιράν, όπου ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή είχε και ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες εχθές με τους ομολόγους του από το Ομάν, όπως επίσης και τη Σαουδική Αραβία, αναφορικά με το στενό του Ορμούζ που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε και η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Το στενό πάντως του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα σημεία έντασης, όπως καταλαβαίνουμε, μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με τις διαφωνίες για τη διαχείριση της θαλάσσιας οδού να έχουν αποδυναμώσει σημαντικά και το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Το Ομάν παρουσίασε στο Ιράν την πρόταση για το κοινό περιφερειακό μηχανισμό για την διαχείριση του στενού του Ορμούζ, με εθελοντική μάλιστα καταβολή τελών, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή από την περιοχή του κόλπου, και με βάση την πρόταση του Ομάν, που έχει την στήριξη και των χωρών της περιοχής, το Ιράν δεν θα άσκει τον αποκλειστικό έλεγχο στον ζωτική σημασία θαλάσσιο διάδρομο, όπως πρόσθεσε η συγκεκριμένη πηγή. Αλλάζουμε κλίμα. Κατά τη διάρκεια τώρα του δεύτερου εξαμήνου του 2028, το αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες, το αεροδρόμιο Σαρλερουά, θα αναστείλει λοιπόν τις λειτουργίες του
Πρόκειται και για το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Βελγίου, που αναμένεται να διακόψει τη λειτουργία του για 11 εβδομάδες, μάλιστα από τις 15 Αυγούστου έως και τις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο μεταξύ, μία νέα εφαρμογή, η οποία θα χρησιμοποιείται από περίπου 700.000 ενεργούς χρήστες, επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται στην Γαλλία. Συνδυάζει μάλιστα δεδομένα για τις καιρικές συνθήκες, μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων και δορυφορικές εικόνες, τα οποία και παληθεύονται μεταξύ άλλων από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η δημοτικότητά της έχει εκτοξευθεί, να σας μεταφέρω, λόγω των πυρκαγιών στη Ζηρό, την ΛΑΝΤ και το ΒΑΡ. Από την Παρασκευή, μάλιστα 24 Ιουλίου, είναι η πιο δημοφιλής δωρεάν εφαρμογή, έχοντας ξεπεράσει τις 100.000 λήψεις σε συσκευές Apple και Android. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις που είδαμε μόλις τώρα εδώ στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε τώρα και σε διαφημιστικό break, να έρθει και επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά επικαιρότητα και δισογραφία, και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα δύο ενότητες εδώ στον Ιζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Λοιπόν, κάναμε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας στο The Fate of Ophelia από Taylor Swift, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Επιστρέψαμε κανονικότατα στις θέσεις μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και βεβαίως συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα εδώ στον Easy 97,2 και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα να ευχηθώ ξανά και σε όλους τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Έχουμε να υπενθυμίσω παρακολουθήσει και το μεγαλύτερο μέρος των ενωτήτων μας με πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα, διεθνή επικαιρότητα και μόλις τώρα περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με την προτελευταία ενότητα που παίρνει τώρα την σκυτάλη και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τα αθλητικά, με τις αθλητικές ειδήσεις έτσι όπως έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Βεβαίως θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε κάποια νεότερα, έχουμε και κάποιες εξελίξεις και ίσως ακόμα και μέσα σε επόμενες ώρες μπορεί να ολοκληρωθεί κάποια και συγκεκριμένη μεταγραφή που θα σας πω ευθύς αμέσως. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κινείται δυναμικά τις τελευταίες ώρες στο μεταγραφικό παζάρι. Οι Πειραιώτες λοιπόν υποδέχονται καταρχάς στην Ελλάδα, θυμίζω, τον Στεφάν Ορτέγκα. Εμφανίζονται τόσο κοντά στον Γιασίν Τίτραουι και την ίδια στιγμή ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Γκουστάβο Σα από την Φαμαλικάο. Οι άνθρωποι λοιπόν του Ολυμπιακού, χαμός όπως καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι λοιπόν του Ολυμπιακού έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του 21χρονου Πορτογάλου Μέσου και προχωρούν σε αυτές τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή, να πω, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην θέση του 8, όσο και σε πιο δημιουργικό έτσι ρόλο, ως δεκάρι, δηλαδή προσφέροντας πολλές λύσεις στην μεσαία γραμμή. Όπως προκύπτει και από την Πορτογαλία, που παρακολουθούμε έτσι δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα οριστικό deal με την Φαμαλικάο, προκειμένου να αποκτήσει και ένα παίκτη που θα αλλάξει επίπεδο το ερυθρόλευκο ρόστερ. Όπως σημειώνεται. Ο Γκουστάβο Σα έχει βρεθεί και στο ραντάρ όμως άλλων και μεγάλων ομάδων της Πορτογαλίας. Ο 21χρονος χαφ έπαιξε τελευταία φορά με την ΚΑΠ21 των Ιβύρων τον περασμένο μήνα, έχοντας καταγράψει και 15 συμμετοχές, ενώ η εκτιμόμενη χρηματιστριακή αξία του αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να σας αποκαλύψω, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα θα κλείσει σε ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν οι πηγές, αναφέρουν πληροφορίες, δεν έχουμε κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή, αλλά παρακολουθούμε βεβαίως το θέμα πάρα πολύ στενά και θα επιστρέψουμε σε επόμενο μαγκαζίνο να δούμε τι μέλη γενέστε. Να συνεχίσουμε σε Παναθηναϊκό και Πάξη στο σημείο αυτό, γιατί θα υποδεχτεί την Πάξη στο ΆΚΑ για τον αγώνα ρεβάνς, έτσι, του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, με πάνω από 20.000 οπαδούς του να αναμένονται στις κερκίδες μετά την νίκη του με 2-1 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Το τριφύλι είναι το απόλυτο έτσι φαβορί, μπορούμε να πούμε, για την πρόκριση επί της Πάξη στα προκριματικά του Conference League και οι οπαδοί του ελπίζουν ότι θα πανηγυρίσουν και στο φινάλε της αναμέτρησης. Πάνω λοιπόν από 10.000 εισιτήρια έχουν έτσι ήδη πωληθεί για τον αγώνα, με δεδομένο ότι οι πράσινοι έχουν διαθέσει και 12.000 εισιτήρια διαρκείας. Ο κόσμος που θα βρεθεί στις εξέδρες, να πω, στο ΆΚΑ θα είναι εξαιρετικά αρκετός. Αυτά μεταξύ άλλων για τον αναμενόμενο αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Πάξη. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και επιπλέον νεότερα. Λοιπόν, έχουμε μάλλον μια σοκ είδηση στη Ράγιο Βαγεκάνο που την παρακολουθήσαμε μόλις πριν από κάποιες ώρες, να σας μεταφέρω. Δυσάρεστη ουσιαστικά εξέλιξη να σας μεταφέρω για τη Ράγιο Βαγεκάνο, αφού ο Δήμος της Μαδρίτης αποφάσισε να αναστείλει τελικώς προσωρινά τη λειτουργία του γηπέδου τους. Ο πρόσφατος έλεγχος που έγινε στο Βαγέκας αποκάλυψε τώρα σοβαρότατες ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια, τον εξοπλισμό του σταδίου, ενώ παράλληλα υπήρξε και ένα μεγάλο καμπανάκι, μπορούμε να πούμε, για διάφορους υγειονομικούς κινδύνους και λυπή συντήρηση από την πλευρά της διοίκησης. Τα προβλήματα στα συστήματα επίσης πυρασφάλειας και στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του γηπέδου της Ράγιο Βαγεκάνο κατέστησαν επικίνδυνη τη διεξαγωγή αγώνων, αναγκάζοντας τις αρχές να παρέμβουν άμεσα και να κλείσουν το γήπεδο της Μαδρίτης. Αυτές οι απαραίτητες τώρα εργασίες αποκατάστασης θα διαρκέσουν από 2 έως 6 μήνες, αναφέρουν οι πληροφορίες, αλλά τα ισπανικά μέσα δεν είναι τόσο αισιόδοξα που παρακολουθούμε, αναφέροντας πως η διάρκεια τους μπορεί να φτάσει και τις 24

λοιπόν της Ράγιο Βαγεκάνο. Στο μεταξύ πάμε να παραμένουμε στα διεθνή μας και πάμε στην Εθνική Ιταλίας, γιατί το προπονητικό σύριαλ των ημερών στην Εθνική Ιταλίας ευτυχώς έλαβε τέλος. Θέλω να σας αποκαλύψω με τον Ρομπέρτο Μπαντσίνι να συμφωνεί με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και να αναλαμβάνει και πάλι τις τύχες της Σκουάντρα Ατζούρα. Η περίπτωση του Ανδρέα Πύρλο τώρα δεν προχώρησε για την Ιταλία λόγω της σύνθεσης του με τη ρωσική στοιχειωματική εταιρεία, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να τον απορρίψει και να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα, λόγω της απόφασης αυτής, οι Πάολο Μαλτίνι και Λεωνάρντο προχώρησαν και στην παραίτησή τους από τα διοικητικά καθήκοντα που είχαν αναλάβει και στην Εθνική Ιταλία. Μετά την άρνηση και του Γκουαρδιόλα και του Αντσελότη, θυμάστε, τα είχαμε πει εδώ αναλυτικά στο μαγκαζίνο μας, να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας, αρνήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Προακρίθηκε η περίπτωση του Ρομπέρτο Μαντσίνι, με τις δύο πλευρές τελικώς να φτάνουν σε συμφωνία. Πολύ καλή επιτυχία να το ευχηθούμε στο νέο του έργο. Να σας ανακοινώσω τώρα ότι η περίφημη αποβολή επίσης του Μπρίλε Μπολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο μάτς της Αργεντινής με την Ελβετία στα προημιτελικά του Μουντιάλ ήταν και μια φάση που θα θυμούνται να μεταφέρω αρκετοί από το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Ο 29χρονος λοιπόν επιθετικός κατάφερε να κάνει τον διαιτητή να πιστέψει πως του έγινε φάουλ από τον Παρέδες, με τον παίκτη της Αργεντινής να αντικρίζει και την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, έπειτα από τη χρήση διαπιστώθηκε πως ο Ελβετός έκανε θέατρο, έτσι δέχτηκε και δεύτερη κίτρινη κάρτα, να θυμίσω, και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες. Με αφορμή λοιπόν και τη συγκεκριμένη φάση, η ΦΑΜΠ αλλάζει το σχετικό κανονισμό. Πιο συγκεκριμένη χρήση της τεχνολογίας θα μπορεί να επηρεάσει μόνο την αναγνώριση του ποδοσφαιριστή που υπέπεσε σε παράπτωμα και όχι την επανεξέταση ή την αλλαγή της φύσης του παραπτώματος, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις με θέατρο εντός εισαγωγικών. Αυτές τις πληροφορίες είχαμε για το εν λόγω θέμα. Ο Στέφανο Ορτέγκα, ξέρετε, έφτασε στην Αθήνα εχθές το μεσημέρι για τον Ολυμπιακό, διότι ενσωματώνεται κανονικότατα στο ρόστερ. Περίπου στις 3:22 λοιπόν έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος με πτήση από το Αμβούργο, θα περάσει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει και το συμβόλαιο ότι υπενθυμίζω με τους Ερυθρολεύκους, συμπληρώνοντας και την τριάδα των τερματοφύλακων. Με συγχωρείτε για το Σαρδάμ. Να συνεχίσουμε στην Εθνική. Πόλο ανδρών, βεβαίως το είχα το θέμα για πολύ πιο ψηλά, αλλά με τα νεότερα και τις εξέλιξεις που είχαμε το άφησα λίγο για αργότερα. Ωστόσο, μεγάλη χαρά στην Εθνική Πόλων. Έτσι έριξαν τα τείχη για τους χρυσούς μας αθλητές. Πανηγυρική μάλιστα η υποδοχή για την Εθνική Πόλο Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλου σημειώθηκε μόλις εχθές το μεσημέρι της Τρίτης, με τη Γαλανόλευκη να επιστρέφει και στην Ελλάδα από το Σίδνεϊ, έχοντας και στις αποσκευές της, να πω, το χρυσό μετάλλιο από το World Cup. Η Εθνική Πόλο των Ανδρών έσπασε λοιπόν στην μακρινή Αυστραλία την Κατάρα. Θα βάλω τη λέξη εντός εισαγωγικών, που την κυνηγούσε μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε στην κορυφή και στο χρυσό μετάλλιο, κατακτώντας και το τρόπαιο στο World Cup. Οι τρομεροί παίκτες του Βλάχου νίκησαν 15-14 την Ουγγαρία, θυμίζω, στο συγκλονιστικό τελικό στο Σίδνεϊ, με τον Δημήτρη Σκουμπάκη να κάνει και παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ μάλιστα, και τον Στέλιο Αργυρόπουλο να βάζει και την υπογραφή στο θρίαμβο με τον νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν αποτελήξει μεγάλη χαρά. Άρα επαναλαμβάνω ξανά, πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Εθνική Πόλο Ανδρών του Βλάχου. Όλα τα καλά και ακόμα περισσότερες νίκες το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, επίσης, ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Γαλλίας. Να σας πω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τρέχει και ο χρόνος μας, 9:24 πρώτα λεπτά. Όπως είπε, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνεις την προπονητική. Αυτή ήταν έτσι μια χαρακτηριστική τοποθέτηση και ένα από τα χαρακτηριστικά μηνύματα που άφησε. Κλείνουμε λοιπόν εδώ με τις αθλητικές από την Ελλάδα και τον κόσμο και να πάμε να περάσουμε για σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Δύο μέρες απέμειναν για να αποχαιρετήσουμε τον τρέχον μήνα και να καλοδεχτούμε τον Αύγουστο. Ξεκινάνε σιγά σιγά και οι επόμενες άδειες των αδειούχων του Αυγούστου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά και αναμένουμε. Αναφορικά με τον καιρό τώρα, αναμένεται βεβαίως έθριος ή άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαίες και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
που παρακολουθήσαμε έτσι για σήμερα και που έτρεξαν στην επικαιρότητα. Είδαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Ολοκληρώσαμε λοιπόν.

και την προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά μένετε εδώ, μένετε στον Easy συντονισμένοι. 97,2 δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Έχουμε σε αναμονή άλλη μία ενότητα, την τελευταία μας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε και έρχονται, ξέρετε, τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού. Μένετε εδώ και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο για να τα δούμε αναλυτικά και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο και τη σημερινή μας εκπομπή. Και κάπως έτσι λοιπόν περνάμε στην τελική ευθεία, δηλαδή στην τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, της σημερινής μας εκπομπής. Στο σημείο αυτό αφήνουμε πίσω, όπως σας προανέφερα, επικαιρότητα, καθότι έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την ειδησιογραφία. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Και επειδή πολύ λίγες μέρες ακόμα μείνανε για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στην πόλη αυτή την εβδομάδα για να πούμε ένα ωραιότατο bye, θα πω, στον τρέχον μήνα και να βάλουμε πλώρη φυσικά για τον Αύγουστο. Εγώ σας έχω ετοιμάσει καταρχάς τις 5 σπουδαίες εντός εισαγωγικών αφορμές για να πάμε θερινό σινεμά αυτή την εβδομάδα στην πόλη. Η Οδύσσια την έχω κατατάξει στα πολύ ψηλά. Έρχεται η Αμέλεια, επίσης το Δείπνο του Φράνκο, η Μεγάλη Σφαγή των ΒΚΠ Αλίμου, οι Αρμονίες Βερκμάιστερ είναι κάποιες από τις σπουδαίες έτσι αφορμές για να πάτε στο θερινό σίνεμα, αλλά και μία άλλη. Βεβαίως είναι ο νέος Spider-Man που αγαπάνε μικροί και μεγάλοι. Αυτή την Πέμπτη ουσιαστικά έρχεται στους θερινούς κινηματογράφους και νομίζω δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία. Στο μεταξύ και κάτι άλλο έρχεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε λοιπόν τον Ιούλιο. Ένα εξαιρετικότατο DJ set, η Deborah De Luca, έρχεται στο Bolivar, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, έτοιμη να ανεβάσει την ένταση με ένα ασταμάτητο τέκνο set γεμάτο ενέργεια, γεμάτο δυναμισμό και τον χαρακτηριστικό της ήχο. Μαζί της η Μανολάκο και Στεφ θα είμαστε εκεί αυτή την Παρασκευή λοιπόν στο Bolivar. Στο μεταξύ πάμε σε κάποια μουσικά νέα. Ξεκινάω με τη Ριάννα, γιατί ετοιμάζεται για το πολύ αναμενόμενο ένατο άλμπουμ της, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αντλεί έμπνευση από μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στην ιστορία της ροκ, βεβαίως τους Queen. Όπως λοιπόν έγινε γνωστή η τραγουδίστρια, έχει εκφράσει την επιθυμία της ο νέος της δίσκος να διαθέτει αυτά τα στοιχεία που θυμίζουν το χαρακτηριστικό ήχο των Queen. Επίσης φαίνεται να μελετά και να ακούει συστηματικά τις ερμηνείες του Freddie Mercury κατά τη διάρκεια της δημιουργικής της διαδικασίας. Σας έχουμε ετοιμάσει και ένα άρθρο αντίστοιχο στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ και να μάθετε τα πάντα από πρώτο χέρι. Στο μεταξύ έρχεται και η βιογραφική ταινία του Snoop Dogg. Μάθαμε το 2027 και έχουμε και την συγκεκριμένη πρεμιέρη ημερομηνία, δηλαδή 6 Αυγούστου 2027, το αποκάλυψε Universal Pictures και βεβαίως δεν βλέπουμε την ώρα. Αυτά ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις σήμερα από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Εγώ στο σημείο αυτό βεβαίως ανανεώνω το ραντεβού μου για την αμέσως επόμενη μέρα, για αύριο εδώ στον Easy 97,2, που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα σας περιμένω για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Του χρόνου, ρε παιδί μου. Ναι. Αν καταφέρουμε και βγάλουμε τη χρονιά και είμαστε εδώ του χρόνου, έτσι. Μήπως, ρε παιδί μου, λείψει ο ένας ένα μήνα και λείψει ο άλλος τον άλλο μήνα, ώστε ο ένας να φύγει τον Ιούλιο. Εγώ δηλαδή. Παράδειγμα λέω.
2: Α, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αυτό.
2: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος? 12. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Δεν έγινε και τίποτα. Τον θα έχετε όμως 12 μήνες το χρόνο.
1: Δεν κατάλαβα. Τους 10 θα κάνουμε χώρια.
2: Μαζί ενός.
1: Γιατί λέω, άλλο σχέδιο σκέφτηκα εγώ. Άλλο σχέδιο παρουσιάζει η Μαρία. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Ποιος θα κάνει 10 και ποιος θα κάνει 2. Εγώ δύο το είπα.
2: Θα κάνουμε 5-5 και να προλάβουμε κανονικά. Πολύ ωραία πρόταση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.